όπως οι γυναίκες προδίδουν τους άντρες για λίγη ασφάλεια. Τσιλενικά άντρες, μακάρι να ήταν τόσο απλό. Κάποιες μέρες η αγάπη

Και τι θα χάναμε χωρίς αυτούς όλους, τους Γερμανούς, τους προφεσόρους, που καλύτερα θα ξέρανε πολλά αν δεν γεμίζαν όλο ένα την κοιλιά. Υπαλληλίσκοι, φοβιτσιάριδες, δούλοι.

κανείς μας τίποτα άλλο μη ζητήσει. Σαν παιχνίδι ποιος αντέχει μία ώρα.

δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι.

δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι. Πόσες μέρες σαν αυτή

0: είναι το νυχτόφωνο στον έμπνευση 107 FM.
1: Ξημερώνει και εγώ στους δρόμους τριγυρνώ.

γεύση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

κρυστάλλα ουρανού που χάνεται στο κύμα μ' απόκληρο το νου. Θα γίνω στον καιρό ένα πουλί μικρό της άνοιξης τα χείλη.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Αν έχεις δόντι του φωνιά και γούστα ματωμένα, αν μαύρισες τον ουρανό και θες να φας και μένα, μέσα στην καταιγίδα

μάτια σαν θάλασσα βαθιά. Βλέμμα σαν ήλιος που ανατελεί. Νιώθω σε ξέρω από παλιά. Όταν σου κράταγα το χέρι.

Λέγανε μια θλιβερή πως είχε ιστορία. Ποιος είχανε στο στόκολο με δάφτον εργαστή. Έλεγαν ότι κάποτε σ' απ' το λαιμό στεν είχε. Είχε σε κάποιο μακρινό τόπο στιγματιστεί. Είχε στα μπράτσα του σταυρούς.

κι έλεγαν ότι τη γυναίκα αυτή μου είχε αγαπήσει. Με άγρια αγάπη ακράτητη, βαθιά και αληθινή. Κι αυτή πως τον απάντησε με κάποιον αυτή αράπη. Γιατί ήταν μια ανέστητη γυναίκα και κοινή.

ξέν ό,τι δικό της είχε. Έμεινε όμως στις καρδιές τη θέση ζωγραφιά. Πολλές φορές στα σκοτεινά τον είδανε τα βράδια με βότανα το στήθος του να τρίβει θερμαστές. Του κάκου εγνωρίζεν αυτός, καθώς το ξέρουν όλοι, ότι του ανάμ τα στίγματα δεν βγαίνουνε ποτές. Κάποια βραδιά ως περνούσανε από τον Πεϊευπίσκι, με ένα μικρό τον βρήκανε στα στήθια του σπαθί. Ο πλοίαρχος είπε, θέλησε το στίγμα του να σβήσει, και διάταξε στη θάλασσα την κρύα να κυδευτεί. Κάποια βραδιά ως περνούσανε από τον Πεϊευπίσκι, με ένα μικρό τον βρήκανε στα στήθια του σπαθί. Ο πλοίαρχος είπε, θέλησε το στίγμα του να σβήσει, και διάταξε στη θάλασσα την κρύα να κυδευτεί. Κάποια βραδιά ως περνούσαμε από τον Bay of Biscay, με ένα μικρό τον βρήκανε στα στήθια του σπαθί. Ο πλοίαρχος είπε, θέλησε το στίγμα του να σβήσει, και διάταξε στη θάλασσα την κρύα να κυδευτεί. Κάποια βραδιά ως περνούσαμε από τον Bay of Biscay, με ένα μικρό τον βρήκανε στα στήθια του σπαθί. Ο πλοίαρχος είπε, θέλησε το στίγμα του να σβήσει, και διάταξε

0: είπε: θέλησε το στίγμα του να σβήσει. Και διάταξε στην θάλασσα πικρή ανακοινευτή.
1: Έμπνευση 107 FM.

ιστογράφουν σε κασέτα, στ' αυτοκίνητο το βάζουν. Και το πρωί όταν τ' ακούσει πριν δουλέψει, νισταγμένη θα σκέψει.

Τρεις φορές θα σε ρωτήσω αν υπήρξε μια φορά που ήσουν μόνη στο σκοτάδι κι ήμουνα παρηγοριά. Τρεις φορές θα σε ρωτήσω.

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Παίζουν τυφλόμυγα στο δρόμο τα παιδιά κι είναι οι μορφές τους τρομαγμένα περιστέρια. Σου έδειχνα το Σύριο μια βραδιά, μα εσύ δεν είχες μάτια για άλλα αστέρια.

το βλέμμα ενός παιδιού που με κοιτάζει. Πόσο σου μοιάζει, πόσο μου μοιάζει.

σέβων κάποτε τον ύπνο και τον νου σου.

0: ενός παιδιού που με κοιτάζει, πόσο σου μοιάζει, πόσο μου μοιάζει, πόσο σου μοιάζει, πόσο μου μοιάζει.
1: Έμπνευση 107 FM.
2: Τι θες να γίνεις όταν μεγαλώσεις?
3: Τριαντάφυλλο, εσύ?
2: Αν γίνεις τριαντάφυλλο θα μ' αφήσεις να γίνω γη σου?
3: Ναι, αλλά όταν μαραθώ?
2: Τότε...
4: Είναι ο έρωτας κλαδί

Εμένα οι φίλες μου είναι σύρματα τεντωμένα στις ταράτσες παλιών σπιτιών. Εξάρχεια, Βικτόρια που κακυγίζει. Πάνω τους έχετε καρφώσει εκατομμύρια σιδερένια μανταλάκια. Τις ένοχές σας αποφάσεις συνεδρίων, δανεικά φουστάνια. Σημάδια από κάφτρες, περίεργες συγκρανίες, απειλητικές σιωπές, κολπίτιδες. Ερωτεύονται ομοφυλόφιλους, τριχομονάδες, καθυστέρηση, το τηλέφωνο. Σπασμένα γυαλιά, το

0: ταξιδεύουν οι φίλοι μου, γιατί δεν τους αφήσατε σπιθανή για σπιθανή. Όλοι οι φίλοι μου ζωγραφίσουν με μαύρο χρώμα, γιατί τους τριμάξατε το κόκκινο. Γράφουνε σε συνθηματική γλώσσα, γιατί η δική σας μόνο για γλύψιμο κάνει. Οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά και σύρματα στα χέρια σας, στο λαιμό σας, οι φίλοι μου.
1: Η ώρα είναι 6.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

ο φόβος του Χριστού στο κήπο της Γεστημανή, τα βήματα της θλίψης του, της έγκλης του το φόβο.

βλέπει αλόκοτα όνειρα. Μες τη νύχτα περπατάει

μες στον πρωινό αέρα αναμνήσεις του έρχονται. Έχει μακριά να πάει, πάει και παραμιλάει. Φτάνει να χαμογελάει, η μέρα φώτισε. Να έρθει ήλιος στα όνειρά του, να χάρει τη λευτεριά του. Θα τα βρει και θα γυρίσει γρήγορα.

μια μελωδία που πίσω σ' αφήνει. Η μέρα μου, φως μου, ζωή μου, ψυχή μου, και πάθος και λάθος και τέλος και αρχή μου, μικρή μου.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Πιάσε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα μελωδία, πρωινό Παρασκευής. 7 και 2 πάει η ώρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Τι γίνεται, Δημήτρη?
1: Καλά, Ναταλία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός μαζί σας. Και σήμερα μέχρι τις 10. Κίνηση στους δρόμους.
2: Ήρεμα τα πράγματα. Ήρεμα τα πράγματα. Στο λιμάνι του Πειραιά βλέπω μια κίνηση που σημαίνει ότι ο κόσμος ακόμη φεύγει τα Σαββατοκύριακα.
1: Που σημαίνει ότι είναι Παρασκευή.
2: Έτοιμη για εκδρομή. Έτσι, έτσι.
1: Ναι. Επίσης, έχουμε κίνηση ήδη στη Λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρη και μετά στην έξοδο προς Ελευσίνα. Και αρχίζει και γεμίζει και η άνοδος του Κηφισού, εκεί λίγο μετά τα Κτέλ.
2: Είναι διάφορα σημεία σιγά σιγά που αρχίζουν και κοκκινίζουν σταδιακά. Λίγο στο κέντρο, λίγο στην Αρδιτού, λίγο στην Ομόνια.
1: Λίγο στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα, στην άνοδο.
2: Πάντως εμείς που ήρθαμε έτσι νωρίς, δεν αντιμετωπίσαμε ακόμα θέμα.
1: Όχι,
2: δηλαδή με τα σχολεία και τα λοιπά, ότι είμαστε
1: ήρεμα. Δευτέρα να σε δω.
2: Θα σε ενημερώσω, θα σε κρατώ ενήμερο.
1: Εδώ θα είμαστε λοιπόν στην παρέα σας για τις επόμενες 3 ώρες. Τι θερμοκρασία θα έχουμε σήμερα?
2: Ζέστη, Δημήτρη μου, μέχρι 33 βαθμούς. Οπότε καλά κάνετε και φεύγετε. Και εμείς μετά την ωραία μας εκπομπή θα πάμε να κολυμπήσουμε.
1: Εσύ.
2: Ναι.
1: Ρώτα και μας.
2: Γιατί?
1: Επίσης, αμέσως μετά θα ρίξουμε μια ματιά στο τι μας ξημέρωσε σήμερα. Και εννοείται θα σας μιλήσουμε και για την κούπα της Ναταλίας, το νέο μας παιχνίδι που γίνεται για καλό σκοπό. Καλημέρα, καλή δύναμη, καλημέρα, μελωδία.
2: Καλημέρα.
1: Και τώρα, άλκησες πρωτοψάλτη και τράβα σκανδάλι.

0: Καλημέρα, Μελωδία, με Ναταλία και Δημήτρη στο πρωινό της Παρασκευής, 11 Σεπτεμβρίου σήμερα, 7 και 6 ώρα. Τι μας έχει ξημερώσει σήμερα?
1: Καταρχάς, καλή σχολική χρονιά, να πούμε, σε μικρούς και μεγάλους, γιατί δεν αφορά μόνο τα παιδιά, έτσι, και οι γονείς, έτοιμοι.
0: Οι γονείς, την περιμένουν πώς και πώς τη σχολική χρονιά, την έναρξη μάλλον.
1: Με αλλαγές νομίζω.
0: Από έτσι. Σήμερα λοιπόν, ναι, μία από τις πιο σημαντικές αλλαγές είναι και το Διεθνές Απολυτήριο, το Μπακαλωρεά δηλαδή, για πρώτη φορά σε 11 δημόσια σχολεία της χώρας, τα ιδιωτικά υπάρχει.
1: Επίσης έχουμε νέους κανόνες στα κηλικία, στο τι μπορεί δηλαδή να πουλείται, αλλά και με συγκεκριμένες οδηγίες για την ασφαλή διαχείριση των τροφίμων.
0: Περισσότερα θα πούμε και μετά, γιατί έχουμε πολλές ωραίες αλλαγές εδώ.
1: Θα τα συζητήσουμε.
0: Από την άλλη, να πούμε ότι κλείνουν και 43 νηπιαγωγεία και 32 δημοτικά, ενώ παράλληλα συγχωνεύονται σχολεία. Για να μην ακούμε μόνο, να μην μένουμε μόνο στους θετικούς αριθμούς που θα λέγονται σήμερα.
1: Γενικά, το θέμα της εκπαίδευσης θα το αναλύσουμε περισσότερο.
0: Ναι, σήμερα έχει την τιμητική του.
1: Στη συνέχεια, προφυλακίστηκαν, να πούμε, οι δύο γιατροί της ιδιωτικής κλινικής στο Κολωνάκι, όπου, όπως φαίνεται, υπέστη την ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης, γιατί εντοπίστηκαν αντιφάσεις στις καταθέσεις τους και είχαν και μηχανήματα πλασμαφαίρεσης χωρίς άδεια.
0: Ένα εκ των οποίων λειτουργούσε ήδη, όπως λένε, 45 λεπτά πριν το μοιραίο γεγονός. Επίσης, σήμερα συμπληρώνονται 25 χρόνια από τους δίδυμους πύργους, από τη μέρα που άλλαξε η ιστορία ολόκληρου του πλανήτη.
1: Και σχεδόν 3.000, Δημήτρη, φωτεινά drones, περίπου δηλαδή ακριβώς όσο και οι ανθρώπινες ζωές, που ήταν 2.977, αν δεν κάνω λάθος, σχημάτισαν το περίγραμμα των δίδυμων πύργων και φώτισαν όλη τη Νέα Υόρκη.
0: Εμείς εδώ θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι τις 10. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Καλημέρα, καλή δύναμη. Ακούμε τώρα Δημήτρη Μητροπάνου και σε λίγο μιλάμε για κηλικία και τους νέους κανόνες. Μας ενδιαφέρουν. Είμαστε και περίεργοι να δούμε αν θα τηρηθούν.
1: Α, ήδη έγιναν πραγματάκια.
0: Έχουμε ήδη.
1: Ωραία,
0: ωραία. Καλή δύναμη.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Είναι πρωινό Παρασκευής, 7 και 4 πάει η ώρα. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός μαζί σας μέχρι τις 10.
1: Καλημέρα και τι ωραίο αυτό το τραγούδι για τον έρωτα. Μια μέρα θέλω να ξέρεις ότι ρώτησα το ChatGPT αν αυτό που νιώθω είναι έρωτας ή καψούρα. Θέλω να το πω, να το καταθέσω.
0: Πες μας όμως, κάνε μας ένα spoiler. Τι σου είπε το ChatGPT?
1: Μάλλον καψούρα.
0: Ωραία, ευχαριστούμε πολύ.
1: Αλλά αυτά που περιγράφηκε η Ελεονόρα ήταν μέσα στα στοιχεία που ένιωθα, κατάλαβες.
0: Εδώ η λεπτομέρεια του τραγουδιού που εμένα μου κάνει έτσι ένα κλικ είναι ότι την ευριάζει κιόλας το πρόσωπο. Αυτό είναι το θέμα.
1: Κατάλαβες, σου πάει και τα νεύρα.
0: Αυτό. Καλημέρα. Πάμε τώρα στο κηλικείο του σχολείου. Τι αλλάζει από σήμερα, διότι έχουμε νέους κανόνες. Αναρωτιέμαι αν ισχύουν, βέβαια. Για πόσες μέρες θα ισχύσουν αυτό, εμένα, αυτή είναι η απορία μου.
1: Σε πρώτο επίπεδο έγινε ήδη περιστατικό στη Δάφνη που έριξαν κατά λάθος απορρυπαντικό πλυντηρίου.
0: Έτσι, τι λες τώρα?
1: Σε γεύμα παιδικού σταθμού. Ήδη. Δηλαδή εκεί που μιλάμε για τα νέα μέτρα, για τις θερμοκρασίες, των φαγητών, των προϊόντων, τι να φάμε, τι προσέχουν τα παιδιά, είχαμε ήδη το πρώτο περιστατικό.
0: Δηλαδή είχαν βάλει το απορρυπαντικό πλυντηρίο δίπλα στη ζάχαρη, δηλαδή πώς έγινε το μπέρδεμα.
1: Στο ξύδι, ναι, στο ξύδι.
0: Εν πάση περιπτώσει, τι απαγορεύεται από σήμερα? Αλαντικά, ζαμπόν, μπέικον, πάριζα, μορταδέλα, λουκάνικα δεν έχουν θέση πλέον στα σχολικά κηλικεία. Απαγορεύονται επίσης παρασκευάσματα κρέατος, όπως γύρος, σουβλάκι, σνίτσελ, μπιφτέκι και μπαμπ κοτομπουκές.
1: Συγγνώμη, Δημήτρη μου. Εγώ θυμάμαι ότι τα κηλικεία στο σχολείο, τουλάχιστον στο Λουτράκι που μεγάλωσα εγώ, είχαμε ζαμπονοτυρόπιτα, τυρόπιτα κτλ.
0: Λουκουμά, τι γανιτό.
1: Α, γιατί
0: με ζάχαρη, βέβαια.
1: Τι λες?
0: Έχουμε φάει ζάχαρη.
1: Δηλαδή, πότε βρεθήκαμε και μιλάμε για γύρο σουβλάκι αυτά?
0: Δεν έχω ιδέα.
1: Okay, άνω τελεία είναι αυτή. Εκτός λοιπόν αυτά, επίσης δεν μπορούν να αγοράζουν αναψυκτικά και ενεργειακά ποτά από τα σχολικά κηλικία οι μαθητές.
0: Τα αγοράζουν απ' έξω.
1: Φυσικά όχι καφέ, αλλά μόνο άλλα αφεψίματα, χαμομήλι, φασκόμηλο, τσάι του βουνού. Ωραία, ακούω πολύ.
0: Επίσης μπορούν να βρίσκουν οι μαθητές χυμούς, φυσικούς χυμούς φρούτων χωρίς πρόσθετη ζάχαρη. Όπως επίσης και συσκευασμένους φυσικούς χυμούς χωρίς συντηρητικά και φυτικά ροφήματα, και φυτικά ροφήματα μάλλον, όπως αμυγδάλου ή βρώμης χωρίς πρόσθετα ζάχαρα. Καλά, τώρα σε τι σχολεία θα βρεις βρώμη?
1: Κοίταξε να δεις.
0: Γάλα βρώμης και αμυγδάλου.
1: Διάβαζα ότι συστήνουν να υπάρχει μέχρι και σχολικός νοσηλευτής όπου είναι εφικτό.
0: Καλά.
1: Δηλαδή, μιλάμε για ιδανικά σενάρια.
0: Επίσης, τα σχολεία υποχρεώνονται να γνωρίζουν ποιοι μαθητές έχουν αλλεργίες.
1: Δυσανεξίες.
0: Αυτή είναι μια σημαντική λεπτομέρεια.
1: Αυτό.
0: Αν εσείς έχετε μια παραπάνω γνώση επί του θέματος ή διαπιστώσετε κάτι στα σχολεία σας σήμερα που θα πάτε παιδιά για τον αγιασμό, πείτε μας. Περιμένουμε. 695-6614-992. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς τώρα με Μαρία Δημητριάδη. Πάμε στα κλασικά μας. Αυτό το ένα πρωινό, το θυμάστε? Από την ταινία Κορίτσια στον ήλιο.
1: Ωραίο, ε.
0: Τσαρχάκο σχεδόν.
1: Μ' αρέσει η ταινία πολύ.
0: Και υπέροχη εισαγωγή. Προσέξτε την εδώ. Και μιλάμε για χρηματοκιβώτιο μετά, γιατί σήμερα Παρασκευή, λίγο μετά τις 4, έχουμε τη μεγάλη μας κλήρωση και ένας ή μία από εσάς θα κερδίσει 12.011 ευρώ.

0: Καλημέρα, μελωδία. Πρωινό Παρασκευής, 11 Σεπτεμβρίου, 7 και 23 η ώρα. Γυρίζω τις πλάτες μου στο μέλλον εδώ. Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας. Τραγούδι του Διονύση Τσακνή. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός μαζί σας.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, πώς είστε? Εντάξει. Καλά, σε βλέπω.
1: Έχω μια χαρά. Κοίταξε να δεις. Νιώθω ότι κοιμήθηκα πριν λίγες ώρες και επίσης ότι ξύπνησα μετά από λίγο. Και μάλλον αυτό έχω βιώσει.
0: Δηλαδή, κοιμήθηκες τι ώρα? Να καταλάβω.
1: Μία.
0: Α, και ξύπνησες.
1: 5:30.
0: Πολύ ωραία, Ναταλία. Καλά τα πάω. Μπράβο.
1: Είμαι δυνατή.
0: Μισό. Κοιμήθηκες το μεσημέρι όμως. Ναι, γιατί εγώ δεν μπορώ να τα κάνω.
1: Κάνω ωραία 2 ώρα πια μεσημεριανά διαλύματα ύπνου. Ναι.
0: Είσαι από τις. Από τους προνομιούχους ανθρώπους αυτής της πόλης.
1: Φτιάχνω το νέο μου πρόγραμμα. Στο ωραία. Οποίο με έχεις βάλει εσύ. Φτιάχνω μια ζωή.
0: Λέω να αλλάξω θέμα τώρα γιατί νευριάζω. Με τις πολυτέλειες που έχεις.
1: Άκου.
0: Πάμε σε άλλες πολυτέλειες. Έχουμε το χρηματοκιβώτιο. Σήμερα ένας ή μία από εσάς μπορεί να κερδίσει 12.011 ευρώ. Πώς γίνεται αυτό? Προλαβαίνετε να λάβετε μέρος, διότι η κλήρωση θα γίνει λίγο μετά τις 4 το απόγευμα. Άρα, μέχρι τότε, στέλνουμε τα μηνύματά μας στο 19600 γράφοντας win. Κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Και θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με φόρο κινητής και ΦΠΑ, όπου ισχύει.
1: Και έχουμε το νου μας μεταξύ 4 και 5 που θα μας τηλεφωνήσει η Μέρη, σε έναν τυχερό δηλαδή, να απαντήσει το τηλέφωνο μέχρι το 5ο χτύπημα και να πει. Ποιο είναι το ακριβές ποσό που είναι μέσα στο χρηματοκιβώτιο?
0: Και εσείς πρέπει να πείτε, αν δεχτείτε το τηλεφώνημα εσείς, 12.011 ευρώ. Και κερδίζετε! Είναι τόσο απλό. Καλή επιτυχία. Θυμίζουμε ότι η γραμμή υποστήριξης είναι το 214-214-80-20.
1: Επίσης, μαζί μας σήμερα το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Φοιτητική ζωή, τσεκ. Φοιτητικό ρεύμα, τσεκ. Με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το Φυσικό Αέριο έχεις 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και αποκτήσέ το.
0: Και συνεχίζουμε με Τάνια Τσανακλίδου, το κλασικό τραγούδι Ανθρωπάκος. Όλα αυτά εδώ στον Μελωδία. Καλημέρα, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός.
2: Μελωδία 99,2. Κάθε πρωί, καλημέρα Μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.011 ευρώ. 12.011.
5: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας win στο 19600.
4: 12.011 ευρώ.
6: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
7: Έτσι και μου κλέψαν το αυτοκίνητο και αγόρασα καινούργια και έχω κάτι να δώσω.
5: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
6: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, σήμερα 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία. Μην ξεχαστείς.
4: 12.011 ευρώ.
5: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
5: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
8: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό. Τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
9: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
10: Αντί εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, ντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
11: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
10: Πιο μεγάλο.
11: Bigger.
10: Πιο καλύτερότερο.
11: Better.
10: Πιο Halloween από ποτέ.
11: Spookier. έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
10: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floats, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kid Radio Banda. Kid Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων.
11: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
10: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
0: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
12: Αν κάποτε πεθάνω, μη διαβάσεις ποτέ το όνομά μου σε πέτρα. Εσύ θα ξέρεις να μ' ακούσεις στον αχό της άνοιξης και στην επιμονή του ήχου της βροχής. Αν κάποτε πεθάνω, μην πιστέψεις ποτέ πως η αγάπη μου τελείωσε. Σκέψου πως θα σε περιμένει σε άλλες αισθήσεις, περιγράφοντας την ομορφιά σου. Επέκεινα, Μαρία Λαϊνά.
3: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
13: Και αντίστροφα ο χρόνος μετράει.
3: Πάντα έντεχνα.
14: Με προσέχεις.
3: Πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Πρωινό Παρασκευής 11 Σεπτεμβρίου, 7:33 η ώρα. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός μαζί σας.
1: Και έχουμε ένα πολύ ωραίο θέμα να συζητήσουμε σε σχέση με την επιστροφή, λοιπόν, στις δουλειές μας, στην καθημερινότητά μας, στο φθινόπωρο που λέμε. Πώς μπορεί αυτό να γίνει καλύτερο και να μην μας ρίξει ότι πω που επιστρέψαμε τα κεφάλια μέσα.
0: Να κάνω μια μικρή παρένθεση. Νομίζω πως είναι λίγο αμερικανιά το θέμα, αλλά τέλος πάντων θα δούμε πώς μπορούμε να το κάνουμε δικό μας.
1: Γιατί χθες το to-do list που μου ήσουν με τα χαρτάκια και τις σημειώσεις και έλεγες πόσο αποδοτικό και λειτουργικό είναι.
0: Εντάξει, κάποιες Αμερικανιές μου αρέσουν και εμένα, αλλά για να δούμε τι λέει το θέμα εδώ, τι λένε οι ειδικοί.
1: Μία από τις Αμερικανιές αυτές υπάρχει ακόμα. Δηλαδή η οργάνωση σε post-it, σε χαρτάκια ή στο κινητό μας με τις υποχρεώσεις που έχουμε είναι ένα πρώτο θέμα. Ναι, να οργανώσουμε το πλάνο μας.
0: Άρα λοιπόν, σου λένε οι ειδικοί ότι για να κάνουμε καλύτερη την επιστροφή μας στην κανονικότητα μετά τις διακοπές, πρέπει να οργανώσουμε την καθημερινότητά μας με αυτόν τον τρόπο.
1: Να έχουμε μια οργάνωση.
0: Και πες εσύ ότι τα σημειώνεις όλα αυτά, σε κάνει αυτό να νιώθεις καλύτερα, τα κάνεις κιόλας. Γιατί εμένα, ας πούμε, με κάνει να νιώθω καλύτερα να τα σημειώνω μόνο. Μετά τα ξεχνάω.
1: Είναι μια αρχή.
0: Α, είναι μια αρχή.
1: Είναι μια καλή αρχή στο ένα κομμάτι που έχει να κάνει με το πλάνο.
0: Ωραία.
1: Υπάρχει μετά το κομμάτι σώμα. Να μην πέσουμε με τα μούτρα, μας προτείνουν. Α, έφαγα τόσα παγωτά, πήρα τόσα κιλά, ξεκινάμε βούρ τώρα στη γυμναστική. Απότομα κτλ. Σταδιακή προσαρμογή. Ούτε να τραυματιστούμε, ούτε να αισθανθούμε, να το πω ομά, ότι πω πώς γίναμε έτσι.
0: Ή να πάρουμε την απόφαση, μήπως να ξεκινήσω τελικά γυμναστήριο τώρα και όχι το Μάρτιο του χρόνου, τον Απρίλιο που θα αγχωθώ.
1: Αυτό ναι, απλά ναι. Όλα σταδιακά. Δεν θέλει να πέσουμε δηλαδή με τα μούτρα ότι σε τελείως αλλαγή συνηθιών από αυτές που είχαμε το καλοκαίρι.
0: Να μην μας πιάσει μανία δηλαδή ότι πρέπει οπωσδήποτε να διορθώσουμε όσα πράγματα διαπιστώσαμε το καλοκαίρι ότι μας ενοχλούν πάνω μας.
1: Ακριβώς. Αντίστοιχα, να μην αποκοπούμε κατευθείαν και να μην κάνουμε παρέα, να μην βγαίνουμε κτλ. Και ξαφνικά απομόνωση, γραφείο, σπίτι, δουλειά, δουλειά, σπίτι.
0: Μισό, Ναταλία, γιατί η απομόνωση αυτή έρχεται και με το γεγονός ότι δεν έχουμε χρήματα να βγούμε έξω, διότι τα φάγαμε όλα το καλοκαίρι.
1: Ωραία, μπορούμε να κάνουμε ένα απλό περίπατο. Να πάμε έτσι ωραία μέχρι το Ζάπιο, μέχρι το Καλλιμάρμαρο και να τα πούμε και να κάνουμε και έτσι bonding.
0: Πού μένεις εσύ για να κάνεις βόλτα στο Καλλιμάρμαρο?
1: Στη Νέα Σμύρνη.
0: Α, εντάξει. Mm. Ωραία, εγώ θα σου έλεγα ο περίπατος, ο καθημερινός που τον εξασκώ και εγώ τώρα.
1: Μπράβο.
0: Έστω και 30 λεπτά την ημέρα, όντως βοηθάει. Okay. Όντως σε βοηθά να βλέπεις λίγο τα πράγματα πιο ψύχρεμα τουλάχιστον.
1: Ωραία, και με παρέα, αυτό προσπαθώ να πω.
0: Α, δηλαδή,
1: όχι
0: παρέα.
1: Μόνος σου, βρε παιδί μου.
0: Ωραία. Ναι. Έχουμε και άλλες συμβουλές για αργότερα.
1: Έτσι.
0: Δεν ξέρω κατά πόσο σας βοηθούν αυτά που ακούσατε για να μπείτε σε μια κανονικότητα.
1: Πάντως δεν είστε οι μόνοι. Αν νιώθετε ότι φάγατε πολύ, ότι δεν έχετε πολλά λεφτά τώρα, ότι πω από τα κεφάλια μέσα, δεν είστε οι μόνοι. Και εμείς το ίδιο.
0: Συνεχίζουμε εντωμεταξύ με τη Μαριάννα Κατσιμίχα, αυτή τη νέα viral φωνή στο Βάλς των Ονείρων. Και σε λίγο σας μιλάμε για την κούπα της Ναταλίας, το νέο μας παιχνίδι, ο νέος κύκλος μάλλον του γνωστού παιχνιδιού, με τις ανταλλαγές που γίνεται για καλό σκοπό.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Το Βάλς των Ονείρων, Μαριάννα Κατσιμίχα.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Δημήτρης, πρωινό Παρασκευής 11 Σεπτεμβρίου, η ώρα 7:43. Η κούπα της Ναταλίας, ξέρετε τι είναι? Για τους καινούριους τα εξηγούμε αυτά.
1: Η ωραία κούπα που πίνω τον καφέ μου και την οποία έχω υπογράψει λέγοντας καλημέρα, μελωδία, Ναταλία.
0: Και μια καρδούλα δίπλα.
1: Ναι, και καρδούλα.
0: Θέλετε να αποκτήσετε αυτή την κούπα στην οποία πίνει τον καφέ της Ναταλία για καλό σκοπό?
1: Αυτό
0: το παιχνίδι. Τι θα μας δώσετε σε αντάλλαγμα? Τι συμβαίνει εδώ τώρα? Μας δίνετε κάποιο αντάλλαγμα για την κούπα. Παίρνετε την κούπα εσείς, μας δίνετε το αντικείμενο. Εμείς το αντικείμενο το προσφέρουμε σε μια άλλη ανταλλαγή. Και πιστεύουμε ότι ανταλλαγή στην ανταλλαγή θα φτάσουμε σε κάτι σπουδαίο που θα το προσφέρουμε μετά εμείς με αγάπη σε κάποιον ή σε κάποιους που το έχουν ανάγκη σε συνεργασία μαζί σας, σε συνεννόηση μαζί σας φυσικά. Στον προηγούμενο κύκλο, με τη δική μου κούπα, για παράδειγμα, είχαν περάσει από τα χέρια μας ένα πλυντήριο, ένας καναπές, ένα ψυγείο.
1: Ξεκινάς από μια κούπα και φτάνεις σε κάτι τόσο μεγάλο. Αυτό είναι το τέλειο.
0: Ακριβώς. Αυτή τη φορά λοιπόν, εσείς τι θα δώσετε σε αντάλλαγμα για να ξεκινήσουμε αυτό το παιχνίδι? Όλα αυτά για καλό σκοπό. Οπότε μας στέλνετε τις προτάσεις σας για τις ανταλλαγές σας στο, σημειώστε εδώ, 695-6614-992 Viber WhatsApp.
1: Ή στο info@melodia.gr
0: ή στα social μας.
1: Μπράβο.
0: Στα social του Μελωδία, τα δικά μου ή της Ναταλίας που είναι και πολύ έτσι.
1: Ναι, στα προσωπικά μου, παιδιά, στα προσωπικά.
0: Τα DM. Μη στέλνετε άλλα πράγματα στα DM. Τα στέλνετε μόνο τέτοια. Τα γράφετε κούπα όμως, ε.
1: Αγάπες στέλνουν, ωραία, καλά.
0: Τα DM. Σχόλια.
1: Μια χαρά, ναι, ναι, δεν λαμβάνω εγώ.
0: Αλλά DM.
1: Αλλά όχι, όχι.
0: Όχι. Καλά. Σε θέλω καλό κορίτσι.
1: Καλό κορίτσι είμαι πρώτα και κύρια.
0: Βεβαίως. Ακούτε μελωδία, είναι πρωινό Παρασκευής. Λίγο πριν μιλούσαμε εντωμεταξύ για τα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε για να κάνουμε την επιστροφή μας στην κανονικότητα όσο πιο ομαλή γίνεται, που ποτέ δεν γίνεται ομαλή. Αλλά τέλος πάντων.
1: Εντάξει, είπαμε για το σώμα μας, είπαμε έτσι για την διάθεσή μας. Έχω να σου πω και για το σπίτι. Ησυχία, τάξη, ασφάλεια είναι το κόνσεπτ. Δηλαδή, μην αφήσουμε τις βαλίτσες μες στη μέση, ένα χάος, πετάμε από εδώ πράγματα. Όσο μπορούμε να τα συγκεντρώσουμε, να τα μαζέψουμε.
0: Καλά, κοίταξε, κάποιοι γύρισαν τέλη Αυγούστου. Ακόμα τις βαλίτσες έχουν.
1: Εγώ, ας πούμε, που ήρθα προχτές από το Φεστιβάλ Βενετίας, η βαλίτσα είναι μες στη μέση. Πρέπει σιγά-σιγά να τα μαζεύω, γιατί έχω αυτή την αίσθηση.
0: Ναι.
1: Επίσης.
0: Κοίταξε, πιστεύω τις αλλαγές του σπιτιού. Πιστεύω στις αλλαγές.
1: Μια γλαστρούλα.
0: Ναι, κάτι μπορεί να αλλάξει.
1: Φυτά εσωτερικού χώρου. Σου λέω τι λένε οι οδηγοί και ποιες οδηγίες μας δίνουν για να νιώσουμε καλύτερα. Και υπάρχει επίσης και το λεγόμενο χόμπι. Πώς λέγαμε, από το Σεπτέμβρη θα ξεκινήσω γαλλικά. Θα κάνω κιθάρα. Κάνε.
0: Με τι είναι όλα αυτά?
1: Ή πήγαινε σε ένα μουσείο.
0: Με τι χρήματα όλα? Α, το μουσείο το ακούω.
1: Πάλι με τα χρήματα.
0: Όχι, το μουσείο το ακούω. Μια επίσκεψη σε ένα μουσείο.
1: Χόμπι. Ωραία, να σου πω εγώ ένα χόμπι που έχω.
0: Ναι, ναι.
1: Και το προτείνω σε όλους σας. Φτιάχνω παζλ.
0: Το ακούω.
1: 1000 κομμάτια, 1500, 2000.
0: Έχεις πολύ χρόνο. Έχεις πάρα πολύ χρόνο στην θέση σου.
1: Δεν έχω καθόλου χρόνο, αλλά δεν σταματάω ποτέ.
0: Πολύ χαίρομαι, σε θαυμάζω σε αυτό. Συνεχίζουμε το μεταξύ. Γιάννης Κότσιρας, το τραγούδι Φως. Ακούτε μελωδία πρωινό Παρασκευής. Καλημέρα.

0: ίδιο έργο θεατές. Κλασικά κάθε χρόνο, κάθε φορά. 8 παρα 5 η ώρα.
1: Πολλά, σε πολλά σημεία αυτός ο τίτλος.
0: Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός μαζί σας. Καλημέρα, Μελωδία. Η Ναταλία λίγο πριν μας έλεγε συμβουλές για το πώς μπορούμε να επιστρέψουμε στην κανονικότητά μας μέσα από ένα νέο χόμπι. Και εγώ λίγο την κορόιδεψα, αλλά μετά που το ξανασκέφτηκα είδα πως έχει δίκιο. Παίρνω στην πρότασή σου.
1: Κοίταξε, εγώ δεν κάνω την έξυπνη γιατί μας τα πάνε οι ειδικοί. Αλλά ας πούμε, μια επίσκεψη σε ένα μουσείο είναι πολύ. Τι να σου πω, αναζαγωνιτική.
0: Σάββατο πρωί ή Κυριακή πρωί, ας πούμε.
1: Ναι, ιδανικά. Και επίσης να θυμόμαστε ότι κάθε πρώτη Κυριακή του μήνα τα μουσεία έχουν δωρεάν είσοδο. Οπότε μια εθνική πινακοθήκη, ένα αρχαιολογικό μουσείο, ένα ίδρυμα Γουλανδρής στο Παγκράτη.
0: Δεν χρειάζεται να έχεις παιδιά για να πας. Και μόνοι μας, εμείς ως μεγάλοι πάμε.
1: Ναι, εγώ πάω μόνοι μου.
0: Συμφωνώ και εγώ πάω.
1: Το μόνο που κάνω μόνοι μου είναι να πάω σε μουσείο. Γιατί ούτε θέατρο, ούτε σινεμά, ούτε μπαρ πάω μόνοι μου.
0: Κάνεις και ωραία ραντεβού εκεί. Τύπου για να κάνεις να πουλήσεις μόνοι.
1: Intellectual.
0: Ναι. Θες να βγούμε εκεί, να πάμε βόλτα στο μουσείο στην πινακοθήκη Κυριακή πρωί.
1: Αν το πω αυτό.
0: Γιατί,
1: θα σου πω την απάντηση.
0: Τώρα, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη τώρα, καθώς η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom.
1: Επίσης, ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο πράσινη ενέργεια έρχεται στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Το Green Weekend 2026 επιστρέφει στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου με θέμα το νερό και δράσεις που αναδεικνύουν τη σημασία του για το περιβάλλον και τη ζωή μας. Και το Φυσικό Αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, θα βρίσκεται για τρίτη συνεχή χρονιά στο πάρκο ως μεγάλος χορηγός της διοργάνωσης. Δύο ημέρες με παιχνίδι, δημιουργικά εργαστήρια και πολλές εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Μπες στα social media του Φυσικού Αερίου ή στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθε περισσότερα.
0: 8 παρα 3 στις 8 έχουμε κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρης.
2: Είμαι η Μόνικα και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
3: Είσαι το τυχερό μου αστέρι.
0: Η κασέτα της Μόνικα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
4: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.000, 11 ευρώ, 12.011.
5: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
4: 12.000, 11 ευρώ.
5: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
6: Έτσι μου κλέψαν το αυτοκίνητο και αγόρασα καινούργιο και έχω κάτι δώσει.
5: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
7: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, σήμερα 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία. Μην ξεχαστείς.
4: 12.000, 11 ευρώ.
5: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
5: Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
8: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
9: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
10: Ο Γαστρονόμος Σεπτεμβρίου είναι ο καλύτερος συγκάτοικος για το φοιτητικό σπίτι, αλλά και ένα λυσάρι μαγειρικής για κάθε αρχάριο ή πολύ άσχολο. Συνταγές με ό,τι βρίσκεις στο ψυγείο, μακαρονάδες, μπέργκερ, σουτζουκάκια και γλυκά της στιγμής. Το μαγείρεμα γίνεται παιχνίδι με το Γαστρονόμο. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
11: Ευανθία Ρεμπούτσικα, 5η 17 Σεπτεμβρίου, στο Δημοτικό Θέατρο.
12: Η ώρα είναι 8.
11: 5η 17 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο.
12: Η ώρα είναι 8.
13: Αυτή την εβδομάδα στο κατάστημα της

0: Vegan Sleeping and Living.
1: SMK Group.
2: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
1: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
2: λειτουργικότητας και αισθητικής.
1: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
2: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
1: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
2: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
1: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
2: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
1: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονος, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
2: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα τα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
1: SMK Group. Το μέλλον.
3: Για νερό όπως τη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
4: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

0: Γεωργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Τι μας έχει ξημερώσει σήμερα, σε περίπτωση που δεν έχετε ακόμα ανοίξει κινητά ή δεν έχετε δει ειδήσεις?
1: Ξεκινάμε τη νέα σχολική χρονιά. Σήμερα 15.000 υπολογίζονται οι ελλείψεις εκπαιδευτικών στα σχολεία. Φαντάσου ότι μόνο στη δευτεροβάθμια τα κενά είναι 4.451 σε θέσεις μαθηματικών, φιλολόγων, φυσικών, σε βασικές θέσεις καθηγητών.
0: Βέβαια, σήμερα θα ακούσουμε άλλες ανακοινώσεις. Καταλαβαίνετε, λίγο πιο αισιόδοξες. Επίσης, έχουμε από σήμερα νέους κανόνες στα κηλικία. Από την άλλη, κλείνουν 43 νηπιαγωγεία και 32 δημοτικά. Όλα αυτά στο δημογραφικό μας πρόβλημα. Αυτά συνδέονται εκεί.
1: Ακριβώς, να ενημερώσουμε επίσης ότι προφυλακίστηκαν οι δύο γιατροί της ιδιωτικής κλινικής στο Κολωνάκι, όπου όπως φαίνεται υπέστη την ανακοπή ο Γιώργος Μαζονάκης, καθώς εντοπίστηκαν αντιφάσεις στις καταθέσεις τους και είχαν και μηχανήματα πλασμαφαίρεσης χωρίς άδεια.
0: Ένα εκ των οποίων λειτουργούσε ήδη 45 λεπτά, διαβάζουμε, πριν το ομηρείο γεγονός.
1: Ναι, ενώ αρχικά είχαμε τελείως άλλη εντύπωση. Έτσι.
0: Επίσης, σήμερα συμπληρώνονται 25 χρόνια από τους δίδυμους πύργους, από τη μέρα που άλλαξε τη ζωή όλου του πλανήτη. Σχεδόν 3.000 φωτεινά drones, όσα και οι ανθρώπινες ζωές που χάθηκαν εκείνη την ημέρα, σχημάτισαν το περίγραμμα των δίδυμων πύργων. Επίσης, 9.000 άνθρωποι, λένε τα στοιχεία, έχουν πεθάνει τα επόμενα χρόνια από ασθένειες που σχετίζονται με αυτό το γεγονός.
1: Με την επίθεση εκείνη. Ναι, ναι, ναι.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρης μαζί σας. Μέχρι τις 10 συνεχίζουμε με την Ελένη Βιτάλη και αυτό το τραγούδι τώρα ταιριάζει κάπως με όλα αυτά που λέμε. Με Οικιβωτός.
1: Πολύ ωραίο.
0: Και σε λίγο μιλάμε και για την κούπα της Ναταλίας, το νέο μας παιχνίδι που γίνεται για καλό σκοπό. Επίσης θα μιλήσουμε, θα πούμε λίγα πράγματα παραπάνω για το τι άλλαξε στις ζωές μας μετά τους δίδυμους πύργους.
1: Έχουμε πολλές αλλαγές.

0: Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, το πρωινό της Παρασκευής. 11 Σεπτεμβρίου. Σήμερα μια επέτειος που δεν ξεχνάει κανείς σε αυτόν τον πλανήτη ποτέ. Τι άλλαξε στη ζωή μας από εκείνη την ημέρα, την 11 Σεπτεμβρίου του 2001. Έχουν περάσει 25 χρόνια από τότε. Θυμάστε που ήσασταν, όλοι θυμούνται. Εσύ ήσουν στο σχολείο.
1: Εγώ ήμουν στο σχολείο, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά
0: εγώ ήμουν στο ναυτικό.
1: Ήσουν στο ναυτικό, εντάξει. Κοίταξε να δεις. Ήταν μια σοκαριστική μέρα που θυμόμαστε όλοι τις εικόνες και έκρισε αν έχεις βρεθεί και στη Νέα Υόρκη τα επόμενα χρόνια. Δηλαδή, εγώ πήγα πριν 2 χρόνια. Είναι ανατριχιαστική η εικόνα των 2 μνημείων εκεί που είναι το κενό. Δεν μπορείς να το κάνεις δηλαδή.
0: Το
1: να το
0: κενό με το νερό που τρέχει και τα ονόματα.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, τι έχει αλλάξει όμως στις ζωές μας. Είναι καλό να θυμούνται και να μάθουν και οι νεότεροι και να θυμηθούμε και εμείς και να το συνειδητοποιήσουμε. Τι άλλαξε στη ζωή μας με αφορμή την 11η Σεπτεμβρίου.
1: Καταρχάς, άλλαξε η παγκόσμια ασφάλεια, πιστεύω.
0: Ναι, άλλαξε το πώς ταξιδεύουμε στα αεροπλάνα. Έγινε πολύ αυστηρή όλο αυτό, δηλαδή όλο αυτός ο έλεγχος που υφιστάμεθα στα αεροδρόμια. Ξεκίνησαν από τότε.
1: Ακόμα και η απαγόρευση των υγρών.
0: Φυσικά.
1: Δεν υπήρχε πριν.
0: Αυξήθηκαν οι κάμερες και τις δεχόμαστε πολύ πιο εύκολα παντού, τις κάμερες και την παρακολούθηση.
1: Βέβαια.
0: Σε δημόσιους χώρους και σε κτίρια.
1: Γιατί ενισχύθηκαν όλες αυτές οι εξουσίες μυστικών υπηρεσιών για ψηφιακή και φυσική επιτήρηση.
0: Επίσης, άλλαξαν τα πράγματα σε ό,τι έχει να κάνει με τα προσωπικά μας δεδομένα. Δηλαδή, περιορίστηκε η ιδιωτικότητά μας για χάρη της ασφάλειας και τα δεχόμαστε, είτε θέλουμε είτε όχι, να παραχωρήσουμε αυτό το δικαίωμα σε άλλους ανθρώπους για να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά μας δεδομένα.
1: Εμένα πολύ μου παραμένει αυτό το κλίμα φόβου. Αυτή η ανασφάλεια ότι από τότε πιστεύω ότι κανείς δεν νιώθει, ξέρεις, 100% ασφαλής. Ότι, ναι. Δεν θα συμβεί κάτι. Ζεις με αυτό το φόβο.
0: Επίσης, ενισχύθηκε η ξενοφοβία σε όλο τον κόσμο και πόσο μάλλον στην Αμερική είναι. Και η καχυποψία.
1: Το είπες διακριτικά, νομίζω.
0: Το είπα πολύ διακριτικά, ναι.
1: Ναι, γιατί εντάξει, μιλάμε για.
0: Δεν ξεχνάμε τις επεμβάσεις σε Αφγανιστάν και σε Ιράκ. Εκεί μετά από την 11η Σεπτεμβρίου, που επίσης αυτοί οι πόλεμοι άλλαξαν πάρα πολλά στον πλανήτη. Όπως επίσης ενισχύθηκαν σε τεράστιο βαθμό οι θεωρίες συνωμοσίας. Δηλαδή είναι αρκετά δύσκολο να αντισταθείς στο να μην αναρωτηθείς ακόμα και εσύ, λες να ισχύει κάτι τέτοιο.
1: Οτιδήποτε αφορά τους Αμερικανούς περιλαμβάνει θεωρίες συνωμοσίες. Από το πιο απλό.
0: Καλά, ναι, εννοείται. Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Δημήτρης, αν και εσείς έχετε αλλαγές, εντοπίσει αλλαγές και θέλετε να τις μοιραστείτε μαζί μας, σας περιμένουμε στο 695-66-14992. Εμείς εδώ θα είμαστε παρέα σας μέχρι τις 10. Και τώρα, να, αποσύμπτωση, αλήθεια αποσύμπτωση, θα ακούσουμε αυτό το τραγούδι. Το τραγούδι αεροπλάνα. Αλήθεια είναι σύμπτωση. Βασίλης Καζούλης. Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Δημήτρης.

0: Καλημέρα Μελωδία. Ναταλία Δημήτρης, πρωινό Παρασκευής, 8 και 23 η ώρα. Μπαίνουμε σιγά σιγά σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε και σήμερα το Stelios Philanthropic Foundation. Εκεί είχαμε και μια πολύ ωραία διαδικασία με βραβεία, με χρηματικά έπαθλα λοιπόν συνολικού ύψους 300.000 ευρώ. Ολοκληρώθηκαν τα 17 βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας Στέλιος Χατζηιωάννου 2026, με τη φετινή διοργάνωση να καταγράφει ρεκόρ 62 συμμετοχών. Το πρώτο βραβείο των 150.000 ευρώ απέσπασε η Loop PCV του Γιώργου Αβγενάκη. Το δεύτερο βραβείο των 100.000 ευρώ απονεμήθηκε στην iSpace, τον Νικηφόρου Κρητικού και Γρηγόρη Στάθη, ενώ το τρίτο βραβείο ύψους 50.000 ευρώ κέρδισε η Vivestia Booking and Meta Search Platform των Ανδρέα Γκίνη και Γιώργου Κονταξή. Τα βραβεία που διοργανώνονται από το Stelios Philanthropic Foundation στηρίζουν από το 2008 τη νέα επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρήσεων στην Ελλάδα.
1: Επίσης, η Telecom σε συνδέει με τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Ο Δημήτρης Βραχνός.
0: Ποιος?
1: Ο Δημήτρης Βαχνός.
0: Α, εκείνος.
1: Συγκεντρώνει τα κορυφαία έντεχνα τραγουδιά σε μια λίστα φτιαγμένη ειδικά για εσάς. Μελωδία 992 Playlist Powered by Telecom. Ακούστε τη στο επίσημο προφίλ Telecom.gr στο Spotify.
0: Ναι, έχουμε βάλει εκεί πραγματικά τα καλύτερα έντεχνα, ναι, από τα μεγάλα κλασικά μέχρι τις φωνές σου σήμερα.
1: Οπότε κάντε follow και καλό μουσικό ταξίδι.
0: Επίσης, να πούμε ότι στη συνέχεια της εκπομπής θα μιλήσουμε και για... Πώς να το πω τώρα έτσι ευγενικά.
1: Ένα αγαπημένο μας θέμα.
0: Για τις εφαρμογές γνωριμιών.
1: Ναι. Αγαπημένο μας θέμα, γιατί μας αφορούν πάντα τα θέματα των σχέσεων.
0: Τα dating apps.
1: Κάθε μέρα έχουμε ένα τέτοιο θέμα.
0: Βεβαίως, ναι.
1: Εγώ τα dating apps δεν τα ξέρω. Μια φίλη μου.
0: Ναι, για φίλους μας θα μιλήσουμε.
1: Αυτό.
0: Δεν θα μιλήσουμε με βάση τις δικές μας εμπειρίες, γιατί εμείς δεν έχουμε, μόνο οι φίλοι μας έχουν.
1: Μα δεν
0: σωστά.
1: Είναι. Σωστά.
0: Ωραία. Καλημέρα Μελωδία, Ναταλία Δημήτρης.
2: Κάθε πρωί, καλημέρα Μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.000, 11 ευρώ, 12.011.
5: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
4: 12.000, 11 ευρώ.
6: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
7: Έτσι μου κλέψαν το αυτοκίνητο και αγόρασα καινούριο και έχω κάποιες δόσεις.
5: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
6: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, σήμερα 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία. Μην ξεχαστείς.
4: 12.000, 11 ευρώ.
5: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
5: Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
10: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
11: Τσεκ.
10: Μολύβια και στυλόγια να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
12: Τσεκ.
10: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
11: Και αυτά τσεκ.
10: Δοχεία και κλασέρ για να το οργανώνω.
12: Τσεκ.
10: Α, και πλασταλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
13: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
11: Σχολικά, τσεκ.
14: Σχολείο Μουστάκας.
13: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
12: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
14: Γιατί σου έλειψε το νησί?
12: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
14: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
12: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
14: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
15: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
16: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
17: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
18: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
17: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
19: Η πόρνη από πάνω.
20: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
19: Η πόρνη από πάνω.
20: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.artinfo.gr. Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
21: Έχω μέσα μου κάτι σαν καταχνιά που με πνίγει, αλλά δεν είναι τίποτα. Νοσταλγία του τίποτα. Ακαθόριστη επιθυμία. Τυλιγμένο σαν σε ομίχλη, είμαι από το ίδιο υλικό και βλέπω το μακρινό λαμπρό αστέρι από την κάφτρα του τσιγάρου πάνω. Κάπνισα τη ζωή μου. Αβέβαιο. Ό,τι είδα ή διάβασα, όλος ο κόσμος ένα μεγάλο ανοιχτό βιβλίο είναι, που με χλεβάζει σε μια ανάγνωστη γλώσσα. Έχω μέσα μου κάτι σαν καταχνιά. Φερνάντο Πεσόα.
3: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
22: Ποιος έχει λόγο στην αγάπη μου, νύχτα πάρτι.
3: Πάντα έντεχνα. Πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Είναι πρωινό Παρασκευής, 11 Σεπτεμβρίου σήμερα. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός στην παρέα σας.
1: Καλημέρα σε όλους και όλες. Καλημέρα στη φίλη μας τη Δώρα και τη μαμά της. Το τοποθετώ. Βλέπω ότι ξέρεις, είναι ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολύ σε κάθε ηλικία, το θέμα των σχέσεων.
0: Ναι.
1: Το να βρούμε κάποιον.
0: Πώς κολλάει τώρα αυτό με τη Δώρα?
1: Γιατί η Δώρα μας λέει, έτσι, να μας ακούει κανείς, λέει. Για τη μαμά της. Ενδιαφέρεται για να αποκαταστήσει τη μαμά της.
0: Τώρα το πιες, εντάξει, okay.
1: Γιατί δεν αναζητούν μόνο για τον εαυτό τους οι άνθρωποι. Σου λέει τη μαμά μου, τη φίλη μου, την ξαδέρφη μου.
0: Άρα αυτό κολλάει με όσα υποσχεθήκαμε λίγο πριν, να μιλήσουμε λίγο παραπάνω για τις εφαρμογές νοημιών. Όχι από αυτά που ξέρουμε εμείς, από φίλους μας. Μην νομίζω ότι εμείς τα κάνουμε αυτά.
1: Εγώ, κοίταξε να δεις. Ναι, το έχω ακουστά το κομμάτι αυτό. Ναι. Οφείλω να παραδεχτώ ότι μια φίλη μου ρωτάει.
0: Μια φίλη σου εντός εισαγωγικών ή μια φίλη σου?
1: Όχι, μια φίλη μου.
0: Κανονική φίλη σου. Ναι.
1: Ρωτάει.
0: Α, τι ρωτάει?
1: Είναι καλός τρόπος γνωριμίας τελικά το dating app, η εφαρμογή?
0: Ένας φίλος μου λέει πως είναι. Δηλαδή είναι, είναι λίγο ένα παιχνίδι τζόγου. Θα πρέπει να κάποια στιγμή κάτι θα κερδίσεις.
1: Αν είσαι έτσι λίγο γνωστό πρόσωπο, ρωτάει η φίλη μου τι κάνεις.
0: Αυτή η φίλη σου ρωτάει?
1: Ναι.
0: Βάζει για φωτογραφία προφίλ μια θάλασσα, μια παραλία, κάτι άλλο. Και δεν δείχνει πρόσωπο.
1: Είναι κουραστικό να βγαίνεις, ας πούμε, μία φορά τη βδομάδα, λέω εγώ, πες ότι γίνεται έτσι ένα τέριασμα, μία φορά τη βδομάδα. Ραντεβού. Και να ξανασυστήνεσαι και να λες τι σ' αρέσει, ποιος πια είσαι και τι κάνεις.
0: Ναι, είναι λίγο κουραστικό, μάλιστα, λέει ο φίλος.
1: Ναι.
0: Αλλά κάπως βοηθάει. Αν ο στόχος σου είναι να βρεις έναν άνθρωπο, βοηθάει. Ναι. Να περνάει ο χρόνος τουλάχιστον.
1: Εντάξει,
0: υπάρχει ένα εξόδεμα σε όλο αυτό.
1: Εμένα οι περισσότερες φίλες μου δεν ψάχνουν ως γνωστόν.
0: Αλλά μία
1: είμαστε
0: φίλη...
1: νέες γυναίκες που δεν ψάχνουν στην παρέα μου.
0: Εννοείται. Καλά, στάντα.
1: Αλλά είναι ωραίες συναντήσεις. Εμένα δηλαδή, εντάξει, θα πω ψέματα αν σου πω ότι δεν με αφορά το φλερτ και το μοίρασμα.
0: Εντάξει, εκεί έχει, αλλά έχει και πολύ παπάντζα που λέμε. Πολύ ψέμα.
1: Πολύ ψέμα.
0: Ψεύτικες φωτογραφίες.
1: Γιατί η ζωή δεν έχει, νομίζεις εσύ?
0: Ναι, αλλά εκεί σκέψου ότι όλα παίζουν ρόλο. Αυτή είναι η κατάδια των εφαρμογών. Ότι όλα κρίνονται από κάποιες φωτογραφίες. Και οι άνθρωποι σε απορρίπτουν ή σε αποδέχονται ή ενδιαφέρονται να σου μιλήσουν μόνο και μόνο από τις φωτογραφίες σου. Από μια στιγμή που είναι πολύ καλά σκηνοθετημένη και όπως λέει αυτός ο φίλος, όχι εγώ, υπάρχουν και. Τώρα η τεχνητή νοημοσύνη τη φτιάχνει καλύτερη τη φωτογραφία.
1: Αυτό δεν είναι το επικότερο ξεγέλασμα που υπάρχει?
0: Είναι.
1: Είχαμε το θέμα του ghosting, είχαμε το θέμα του love bombing, να τα πω στη γλώσσα τη σωστή. Και τώρα ξαφνικά έχουμε και αυτό, να σου παρουσιαστώ περίπου αλλιώς. Άρα, γι' αυτό ο κόσμος ίσως σταδιακά, νιώθω, απομακρύνεται από τις εφαρμογές.
0: Ισχύει, θα πούμε περισσότερα και μετά, γιατί και η τεχνητή νοημοσύνη έρχεται να αλλάξει τις ίδιες εφαρμογές, όχι τις φωτογραφίες μας απλά. Θα πούμε περισσότερα και μετά. Προς το παρόν, αγαπημένα τραγούδια. Ναταλία Δημήτρη στην παρέα σας. Θέλουμε και τις δικές σας εμπειρίες από τέτοιες εφαρμογές. Στο 695-6614-992 Viber WhatsApp. Και τώρα έχεις την αγκόλια. Το ζητάτε να σας πω σε ένα πολύ ωραίο remix.

0: αφιερωμένο αυτό.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί είπα ότι ήταν αγαπημένος μου,
0: Για τον Πουλόπουλο λες,
1: ναι.
0: Για τον τίτλο.
1: Γιάννης Πουλόπουλος, αγαπημένος μου.
0: Το μέθησε απόψε το κορίτσι μου.
1: Τώρα εγώ κοίταξε, δεν είμαι πια παιδί της νύχτας όπως ήμουν, γιατί άλλαξε η καθημερινότητά μου εξαιτία σου. Αλλά δεν πειράζει, απολαμβάνω τη νέα αυτή ζωή, θα βρω εγώ τον τρόπο μου.
0: Μπράβο, χαίρομαι. Χαίρομαι, θα δεις ότι το πρωινό ξύπνημα είναι πολύ βάρβαρο, αλλά έχει και κάποιες αρετές.
1: Έχει αρετές.
0: Εν πάση περιπτώσει, μιλούσαμε λίγο πριν για τις γνωριμίες μέσα από εφαρμογές. Σύμφωνα με όσα ξέρουμε από φίλους μας, μην νομίζω ότι εμείς ξέρουμε πολλά.
1: Ό,τι μας έχουν πει.
0: Ναι, από
1: εγώ φίλους. Έχω πολλές απορίες. Ρωτάω δηλαδή τους φίλους μου να μάθω, γιατί δεν το κατέχω.
0: Και μια φίλη σου έχει απορίες, μας έλεγες πριν.
1: Ναι, η φίλη μου αυτή έλεγε λοιπόν ότι είναι κάπως κουραστικό το να προσπαθείς διαρκώς να βρεις κάποιον, να ψάχνεις εικόνες, χαρακτηριστικά.
0: Η τεχνητή νοημοσύνη έχει για αυτή τη φίλη σου και για πολύ κόσμο ακόμα έχει μια λύση. Αλλάζει πλέον το πώς δουλεύουν οι εφαρμογές. Σε λίγο καιρό δεν θα χρειάζεται να κάνεις αυτό το swipe, δηλαδή να πηγαίνεις από το ένα προφίλ στο άλλο με μανία. Λες, μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει, μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει, μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει, καρδούλα, φωτογραφία,
1: εδώ. Πώς θα γίνει.
0: Θα λες εσύ στην κάμερα του κινητού, για ψάχνω αυτό. Και η τεχνητή νοημοσύνη θα σου προτείνει τα προφίλ που θεωρεί ότι σου ταιριάζουν.
1: Ξέρεις, τη διάβασα και κάτι άλλο εγώ. Ότι ακόμα και με έλεγχο των δικών σου φωτογραφιών μπορεί ο ψηφιακός βοηθός δηλαδή να καταλάβει την αισθητική σου και τι σου αρέσει
0: έτσι.
1: Και να σου προτείνει.
0: Έτσι θα γίνεται.
1: Φοβάμαι ότι θα χαθεί τελείως αυτό το αυθόρμητο, Χριστός.
0: Έχει χαθεί ήδη. Το αυθόρμητο έχει χαθεί ήδη, η Ναταλία.
1: Αυτό που βγαίνεις και δεν ξέρεις τι θα βγει από τη βραδιά σου, από την
0: είπαμε, υπάρχει
1: σου.
0: Ένα ψέμα στο πώς παρουσιάζουμε τους εαυτούς μας στις εφαρμογές. Μετά η πράξη είναι το θέμα. Όχι η άλλη πράξη. Το ραντεβού, το πρώτο.
1: Θα πω στη φίλη μου πάντως τότε.
0: Ναι, πες της το, γιατί το περιμένει.
1: Ότι μπορεί και να το δοκιμάσει.
0: Να το δοκιμάσει, βέβαια. Γιατί όχι.
1: Ποτέ δεν ξέρεις. Γιατί πήγαν όλα τόσο καλά τα τέτα.
0: Τα μπαράκια και τα γνωριμίες αλλού. Λοιπόν, τώρα σας θυμίζουμε το μεγάλο μας παιχνίδι. Διότι σήμερα Παρασκευή, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, έχουμε την κλήρωσή μας. Άρα λοιπόν, ένας ή μία από εσάς μπορεί να κερδίσει 12.011 ευρώ. Άρα προλαβαίνετε να λάβετε και εσείς μέρος, διότι η κλήρωση θα γίνει λίγο μετά τις 4. Μέχρι τότε στέλνουμε το μήνυμά μας στο 19600 γράφοντας μόνο win. Κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής σου που ισχύει. Η γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Κάθε μήνυμα είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση.
1: Προλαβαίνετε λοιπόν, θα ανοίξει το χρηματοκιβώτιο με 12.011 ευρώ.
0: Θυμηθείτε τον αριθμό, γιατί αν σας τηλεφωνήσει η Μέρη, λίγο μετά τις 4, αυτόν τον αριθμό πρέπει να πείτε.
1: Ακριβώς.
0: Μέρη, τόσα χρήματα έχει. 12.011 ευρώ. Καλή επιτυχία. Και τώρα, Νίκος Πορτοκάλλου, σε δεύτερη σημαίνει να κανά και το υπέροχο κλείσει τα μάτια σου.
1: Με έτοιμη.
0: Έτοιμη είσαι.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Να χορέψω.
0: Το βλέπω.

0: Μέρα Μελωδία, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Μιλούσαμε και λίγο πριν για εφαρμογές γνωριμιών. Μία φίλη μας εδώ, η Κλεοπάτρα.
1: Μας λέει ότι καμιά φορά, και ακόμα και αυτό δεν είναι ένας ασφαλής τρόπος γνωριμίας, γιατί όλοι λέει αναζητούν.
0: Άλλα πράγματα.
1: Αναζητούν ένα συγκεκριμένο πράγμα.
0: Όχι απλά μια γνωριμία.
1: Βέβαια, αυτό χωρίς να θέλω να κάνω, ξέρεις, το δικηγόρο. Ισχύει έτσι κι αλλιώς στη ζωή. Αν κάποιος θέλει ένα συγκεκριμένο, θέλει ένα συγκεκριμένο, είτε εντός είτε εκτός εφαρμογής.
0: Ναι,
1: αν
0: ναι,
1: θέλει μια γνωριμία, θέλει γνωριμία. Μην χάνουμε την πίστη μας, λέω, στους ανθρώπους.
0: Όταν είναι σαν να πηγαίνεις σε ένα γάμο και να λες πότε θα σερβίσει το φαγητό, πότε ανοίγει ο μπουφές, αυτό σε ενδιαφέρει μόνο.
1: Μεγάλη αλήθεια.
0: Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Από σήμερα στην καθημερινότητά μας έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές βλέπεις νέα καταστήματα Telekom. Στο κινητό σου βλέπεις το σήμα της Telekom και το Telekom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telekom 5G και Telekom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telekom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα όπου και αν βρεθείς και με όποιο τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς, μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας telecom.gr.
1: Επίσης, στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου το Green Weekend 2026 επιστρέφει στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος με θέμα το νερό. Και το φυσικό αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, ως μεγάλος χορηγός για τρίτη συνεχή χρονιά, έχει ετοιμάσει ένα πρόγραμμα γεμάτο δημιουργία και παιχνίδι για μικρούς και μεγάλους. Δοκίμασε την τέχνη του έμπρου, ζωγραφίζοντας με χρώματα που επιπλέουν επάνω στο νερό και μετέφερε το μοναδικό σου σχέδιο σε ένα μικρό γλαστράκι. Ανακάλυψε την τεχνική της μεταξωτυπίας και δημιούργησε το δικό σου μοτίβο επάνω σε ύφασμα. Και αν είσαι μικρός ποδηλάτης, μπες στο Kids Bike Pack για μια ειδικά σχεδιασμένη ποδηλατική διαδρομή. Μπες στα social media του φυσικού αερίου και μάθε περισσότερα.
0: Ερχόμαστε στις 9 με κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα Μελωδία, Ναταλία Δημήτρης.
2: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιώτου και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
0: Η κασέτα της Φωτεινής Βελεσιώτου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
3: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.000, 11 ευρώ, 12.011.
4: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 12.000, 11 ευρώ.
4: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
5: Έτσι και μου κλέψαν το αυτοκίνητο και αγόρασα καινούριο και έχω κάτι δώσει.
4: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
6: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, σήμερα 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητριά. Μην ξεχαστείς.
3: 12.000, 11 ευρώ.
4: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
3: Μελωδία 99,2.
4: Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Ορί διαγωνισμό www.frontstage.gr.
7: Ο Μελωδία παρουσιάζει Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα όνειρο, μία ιστορία. Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, ΒΕΑΚΙΟ Θέατρο Πειραιά. Ένα μοναδικό ρεσιτάλ φωνής και πιάνου. Με αγαπημένα τραγούδια από τον θησαυρό της ελληνικής δισκογραφίας. Μαζί του στο πιάνο και την καλλιτεχνική επιμέλεια, ο Νεοκλής Νεοφυτίδης. Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης στο ΒΕΑΚΙΟ. Για προσκλήσεις, πιάσε Μελωδία.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telekom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
10: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
11: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
10: Εντάξει, μη φωνάζετε. πλατινέ θα τα κάνουμε.
12: Και έχρηση αλλαγή και έχρηση μπάλα. Τρε μανιφίκ.
13: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Είμαι ο Φιλέας.
15: Και εγώ η Φογκ.
14: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
15: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
14: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
15: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
14: Και πώς γίνεται αυτό?
15: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
14: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
15: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
16: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
17: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
18: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
19: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
18: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
20: Φαντί εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, ντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
21: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
20: Πιο μεγάλο.
21: Bigger.
20: Πιο καλύτερότερο.
21: Better.
20: Πιο Halloween από ποτέ.
21: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
20: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
22: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
21: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
20: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
23: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
24: Σταύρος Ψαρχάκος. Ταξίδι στο φως. Σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ψαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ρόσα Ια. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ψαρχάκος, ταξίδι στο φως. Με την υποστήριξη της Μέτλεν.
25: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών.
26: Η ώρα είναι 9.
27: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Προείου 11 στην Ερμούπολη της Ήρου. Ή βρείτε τον στα social.
28: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος ακοής, πιάσε τον ήχο του. Άκος ακοής, πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος ακοής.

0: ραντεβού. Άκος ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή ενδυλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας, το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops, γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθο Αχαΐας το κιλό τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα, μελωδία. Να στείλουμε και μια καλημέρα στη φίλη μας τη Λουκία. Από την Ιωάννα, τη συναδελφό της.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Λουκία. Καλημέρα και σε εσάς που μας ακούτε τώρα και μποτιλιαρισμένοι και στο γραφείο που έχετε φτάσει ήδη. Να δούμε τι μας ξημέρωσε σήμερα σε περίπτωση που δεν έχετε δει ακόμα ειδήσεις, δεν έχετε ανοίξει κινητά. Λέμε τώρα.
1: Καταρχάς γνωρίζουμε. Πρώτη μέρα στο σχολείο, καλή σχολική χρονιά. 15.000 υπολογίζονται οι ελλείψεις εκπαιδευτικών στα σχολεία. Στη δευτεροβάθμια ειδικά 4.400 τα κενά. Θα πούμε περισσότερα αμέσως μετά. Έχουμε θέμα για τους εκπαιδευτικούς.
0: Βεβαίως. Επίσης, για θανατηφόρα έκθεση κατηγορούνται οι γιατροί που κούραραν τον Γιώργο Μαζονάκη πριν το μοιραίο γεγονός. Επίσης, να πούμε ότι στο γιατρείο τους υπήρχε ένα μηχανήματα μάλλον χωρίς άδεια. Και ένα εκ των οποίων, όπως μαθαίνουμε, λειτουργούσε ήδη 45 λεπτά πριν το μοιραίο γεγονός.
1: Γι' αυτό και προφυλακίστηκαν. Επίσης, σήμερα 25 χρόνια από το τρομοκρατικό χτύπημα και
0: στους δίδυμους
1: πύργους. Ακριβώς. Την ημέρα που άλλαξε γενικά τη ζωή μας, τη ζωή όλου του πλανήτη. Και σηματοδοτήθηκε σήμερα με την παρουσία 3.000 φωτεινών drones που σχημάτισαν το περίγραμμα των πύργων.
0: Σχεδόν 3.000 ήταν τα drones, διότι ήταν ένα για κάθε νεκρό από αυτό το τρομοκρατικό χτύπημα. Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Δημήτρης, 9:05. Συνεχίζουμε εντωμεταξύ εμείς με Αλκίνο Ιωαννίδη, το τραγούδι Δεν Μπορώ. Και μετά σε λίγο μιλάμε για την πρώτη μέρα στο σχολείο, ή μάλλον τι μας περιμένει τη νέα σχολική χρονιά, όχι εμάς, τους καθηγητές.
1: Έτσι.
0: Διότι έχουμε και εδώ στοιχεία πολλά.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρη, 9 και 12 η ώρα. Μιλούσαμε και λίγο πριν για τη νέα σχολική χρονιά. Για τους καθηγητές που τα πράγματα ζορίζουν για εκείνους όλο και περισσότερο.
1: Ναι,
0: που αντιμετωπίζουν όλο και περισσότερες δυσκολίες.
1: Είναι κρίσιμη και η περίοδος αυτή, αλλά από ό,τι φαίνεται κρίσιμο και το μέλλον. Όλη η χρονιά και το διάστημα που έπεται. Αυτή η εποχή είναι κρίσιμη καταρχάς, γιατί μόλις πριν λίγο καιρό ανακοινώθηκαν οι διορισμοί των αναπληρωτών σε διάφορα νησιά, επαρχία κτλ. Άρα είναι πάρα πολλές χιλιάδες αυτή τη στιγμή οι καθηγητές και οι δάσκαλοι, οι οποίοι αναζητούν αυτή τη στιγμή σπίτι, κατοικία, σε νησιά που είναι ακόμα σε τουριστική περίοδο.
0: Θυμίζουμε λοιπόν πως δεν είναι καθόλου εύκολο να βρουν οι καθηγητές στην επαρχία και σε τέτοιους τουριστικούς προορισμούς σπίτια, ή και να βρουν, τους διώχνουν το Πάσχα για να γίνουν Airbnb.
1: Επίσης, ξέρεις τι διαβάζω, ότι όταν εσύ παίρνεις 800-850 ευρώ και σε νησιά όπως η Ίδρα ή η Κέρκυρα κτλ. Σου ζητούν το ενίκιο 550-800, πώς ακριβώς θα ζήσεις.
0: Χωρίς κάποιο επίδομα.
1: Έτσι.
0: Πώς θα ζήσεις. Ή όταν είναι μια μικρή πόλη, ένα μικρό χωριό και δεν παρέχει στον δάσκαλο, στον καθηγητή ένα σπίτι για να μπορέσει ο άνθρωπος να μείνει εκεί.
1: Επίσης έχεις πάρα πολύ λίγο χρόνο. Δηλαδή 1η Σεπτέμβρη ενημερώνεσαι και τώρα ξεκινάς και πρέπει να τα έχεις βρει, να έχεις βολευτεί και να μπεις στην καινούργια σου δουλειά.
0: Και επειδή τώρα σήμερα ανακοινώνονται διάφοροι αριθμοί για το πόσοι καθηγητές λείπουν από τα σχολεία μας και πόσοι καθηγητές επίσης έχουν βρει δουλειά, γιατί το επισήμως θα ανακοινωθούν και τέτοια. Εμείς θέλουμε να τονίσουμε, να φωτίσουμε λίγες έτσι πλευρές του θέματος. Πρώτον, οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί, διαβάζουμε, μειώθηκαν κατά 13%, ενώ οι αναπληρωτές αυξήθηκαν κατά πόσο λέτε?
1: Για πες.
0: 403%.
1: Αυτό είναι φοβερό. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι βασιζόμαστε κυρίως σε μια προσωρινότητα και όχι στη μονιμότητα.
0: Βεβαίως. Επίσης, βλέπουμε πως αυξάνεται ο μέσος όρος ηλικίας των καθηγητών. Οι περισσότεροι είναι πάνω από 50 ετών πια. Όλο και λιγότεροι νέοι.
1: Γιατί δεν είναι πια ελκυστικό το επάγγελμα.
0: Διότι οι αποδοχές τους πέφτουν διαρκώς και μάλιστα σε σύγκριση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Πράγμα το οποίο, ξέρεις, οδηγεί τους νέους περισσότερο στην ελεύθερη αγορά. Οπότε διαβάζω κιόλας ότι υπάρχει και ανησυχία ότι σε βάθος πενταετίας θα εμφανιστούν σημαντικές ελλείψεις στα σχολεία, σε δασκάλους, πληροφορικούς, χημικούς, βιολόγους και τεχνολόγους.
0: Όλα αυτά έτσι στο περιθώριο, για να βρίσκονται έτσι ως ένα αντίβαρο σε όλα αυτά τα ωραία που θα ακουστούν σήμερα στους αγιασμούς των σχολείων και από τα επίσημα χείλη.
1: Τι να κάνεις, πρέπει να παραμένουμε φωτεινοί και αισιόδοξοι, και κυρίως για τα παιδιά.
0: Σίγουρα.
1: Γιατί, όπως έχουμε συζητήσει, σημαντικό είναι πρώτα η γνώση.
0: Ναι, αλλά αν τη βρες την τώρα εσύ, με τις συνθήκες αυτές, δύσκολο. Όλο παλεύουμε, όλο και περισσότερο. Τα πράγματα γίνονται όλο και πιο δύσκολα.
1: Βασιζόμαστε στην καλοσύνη των ξένων, εν προκειμένου στην καλοσύνη των εκπαιδευτικών.
0: Στο φιλότιμό τους κυρίως, γιατί οι άνθρωποι ταλαιπωρούνται πάρα πολύ. 9 και 4 η ώρα είναι πρωινό Παρασκευής, 11 Σεπτεμβρίου. Συνεχίζουμε εντωμεταξύ. Πάμε στα κλασικά μας. Ο Νίκος Κλιούρης τώρα. Και τούτε είναι μια φορά. Σε λίγο σας μιλάμε για το παιχνίδι μας με τις ανταλλαγές. Την κούπα της Ναταλίας.

0: μεγάλα λόγια, αλλά ωραία. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρη, στο πρωινό της Παρασκευής, 9 και 21 η ώρα.
1: Όσο σε βλέπω να σημειώνεις εκεί και να τσεκάρεις τη λίστα με τα to-do πράγματα που έχεις να κάνεις ή έκανες.
0: Θα πελαγώσουμε, τι.
1: Τι θα πελαγώσουμε, σκέφτομαι. Επειδή δώσαμε και πολλές οδηγίες για το πώς μπορούμε να κάνουμε πιο εύκολη την καθημερινότητα. Σκέφτομαι την Ντένι Μαρκορά. Που έλεγε.
0: Από τους δύο ξένους.
1: Δύο ξένους, βεβαίως.
0: Ντίνα Κόνστα, ναι.
1: Βεβαίως. Ναι, ναι. Την επική ατάκα ότι δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα από το να έχεις να κάνεις χιλιάδες πράγματα και να μην τα κάνεις.
0: Αυτή ήταν όμως πλούσια και δεν την ένοιαζε.
1: Πειράζει και εμείς πλούσιοι είμαστε στην καρδιά.
0: Α,
1: στο αίσθημα.
0: Το διακρίνησες.
1: Στη μελωδία, στο τραγούδι.
0: Αρέσει. Ζεις στην Disney, είμαι σίγουρο. Κάτι τέτοιο παίζει εδώ μέσα.
1: Έτσι, μόνο έτσι. Δεν γίνεται, δεν γίνεται.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Να θυμίσουμε το παιχνίδι μας με τις ανταλλαγές που γίνεται για καλό σκοπό. Ναταλία, που είναι η κούπα σου, για δείξτε με το λίγο.
1: Η κούπα μου είναι δώρηση.
0: Πρέπει να τη φωτογραφίσει και σήμερα, θα τη βγάλει στα social.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια.
0: Η κούπα της Ναταλίας που πίνει τον καφέ της διατίθεται προς ανταλλαγή και έτσι είναι ο νέος κύκλος του παιχνιδιού μας που γίνεται για καλό σκοπό. Τι θα δώσετε σε αντάλλαγμα για να πάρετε την κούπα εσείς?
1: Σκεφτείτε, θα τη λάβετε και εμείς θα πάρουμε το αντικείμενο. Το οποίο με τη σειρά του θα το ανταλλάξουμε με κάποιο άλλο αντικείμενο με σκοπό να φτάσουμε σε κάτι
0: πολύ
1: μεγαλύτερο ή πιο σημαντικό και να δοθεί, να χαριστεί.
0: Ως δώρο.
1: Έτσι. Για καλό σκοπό.
0: Σε κάποιον ή σε κάποιους που το έχουν ανάγκη. Οπότε στείλτε μας τις ανταλλαγές, τις προτάσεις που έχετε για την κούπα της Ναταλίας, είτε στο 695-6614-992 Viber WhatsApp. Είτε με mail στο info@melodia.gr.
1: Ή στα προσωπικά μας social media, έτσι δεχόμαστε.
0: Ναι, μόνο μην ξεχνάτε σε κάθε μήνυμα που στέλνετε, σε κάθε πρόταση, να ξεκινάει με τη λέξη κούπα, για να το καταλαβαίνουμε αμέσως.
1: Βέβαια, αν μας πούνε να ανταλλάσσω με μια γομολάστιχα.
0: Εντάξει,
1: θα
0: τώρα,
1: το καταλάβουμε.
0: Γομολάστιχα.
1: Αλλά παιδιά, κούπα.
0: Ναι, κούπα στην αρχή και μετά. Κοιτάξτε, ήδη έχουν στείλει κάτι προτάσεις για μια μπλούζα, για ένα καπέλο. Μην σκεφτείτε. Αν έχετε κάτι πιο ενδιαφέρον, γιατί εμείς πρέπει να αποφασίσουμε και να επιλέξουμε σε λίγες μέρες με τι θα ανταλλάξουμε την κούπα.
1: Ένα εισιτήριο για μια συναυλία, για μια παράσταση. Ωραία, λέω εγώ ιδέες.
0: Καλά. Ναι, ωραία, και αυτή η ωραία ιδέα.
1: Εμένα, αλλά μπορείς,
0: εμένα και το ένα αντικείμενο μου αρέσει. Δηλαδή ένα ωραίο διακοσμητικό ή μια καρέκλα που δεν χρειάζομαι πια από το σαλόνι. Και αυτό. Φωτογραφίστε το όμως, πρώτα. Αυτά προς το παρόν. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμη περισσότερες δυνατότητες. Στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις. Ανακάλυψε την νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.
0: Έχουμε τίτλους ειδήσεων τώρα με Γιώργο Βράτσο και επιστρέφουμε. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρη.
2: Μελωδία 99,2. Καλημέρα, Μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.000, 11 ευρώ, 12.011.
5: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
4: 12.000, 11 ευρώ.
6: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
7: Έτσι μου κλέψαν το αυτοκίνητο και αγόρασα καινούργια και έχω κάτι να δώσει.
5: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
6: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, σήμερα 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία. Μην ξεχαστείς.
4: 12.000, 11 ευρώ.
5: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
5: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Ορί διαγωνισμό www.frontstage.gr.
8: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front Stage με τον Γιώργο Βράτσο. Πρώτο κουδούνι σήμερα για τη νέα σχολική χρονιά. Αγιασμός και επιστροφή στα θρανία για χιλιάδες μαθητές. Παραλήρημα Τσελίκ κατά της Ελλάδας. Η συμμαχία με το Ισραήλ μπορεί να προκαλέσει μεγάλη ζημιά. Τη σύλληψη των δύο γιατρών για θανατηφόρα έκθεση στην υπόθεση Μαζονάκη διέταξε ο εισαγγελέας. 25 χρόνια από την 11η Σεπτεμβρίου. Η Νέα Υόρκη τιμά τη μνήμη των θυμάτων του τρομοκρατικού χτυπήματος. Οι τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία. Στο Καστελόριζο από σήμερα ο Πρωθυπουργός. Ηλιοφάνεια και 35 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέσουμε. συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.

0: και η Μαντό. Special guest, ο μοναδικός Πασχάλης. Στον αιώνα του Μίνι Πλάσα. Τέλειος Διονυσίου, Μαντό, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίνις Πλέσας. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κήπο Θέατρο Παπάου. Artinfo.gr.
1: Φαντί εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, ντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
2: Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
1: Πιο μεγάλο.
2: Bigger.
1: Πιο καλύτερότερο.
2: Better.
1: Πιο Halloween από ποτέ.
2: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
3: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση.
1: Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
3: Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
2: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
1: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com.
4: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
5: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνε τη διαφορά, αθόρυβα. Με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST.
6: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
7: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
8: Ένα ξαφνικό ταξί εμφανίστηκε και μπάλωσε την πληγή. Όμως είχαμε προλάβει να θυμηθούμε άλλες χίλιες πληγές πηγολαμπίδες, φευγαλαίες αγάπες, καλονές, τυφλές, πικρά και ανεξήγητα πράγματα. Το ξημέρωμα φτάνει και σφραγίζει τα χείλη και τα σαν ψέμα κατορθώματα. Ξενύχτη, Θωμάς Γκόρπας.
9: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
10: Σβήσε το φεγγάρι.
11: Μια αγάπη για το καλοκαίρι.
9: Πάντα έντεχνα.
12: Κι εγώ με και εσύ γονιώνω.

0: Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία, καλημέρα. Τραγουδάμε, βλέπω.
1: Να γελάμε, αυτό. Ναι. Και έχουμε μια ευκαιρία να γελάσουμε, νομίζω. Ενώ να χαμογελάσουμε, να χαρούμε.
0: Για να ακούσω, γιατί σε βλέπω πολύ αισιόδοξη.
1: Γιατί θα μιλήσουμε με την
0: νικήτρια. Έχουμε την Ευαγγελία, βέβαια. Η Ευαγγελία ήταν η τυχερή ακροάτρια του προηγούμενου κύκλου του χρηματοκιβωτίου στο τέλος του καλοκαιριού. Κέρδισε πολλά χρήματα και τώρα θα μιλήσω μαζί της για να δούμε πώς είναι αυτή η εμπειρία.
2: Παρακαλώ.
0: Ευαγγελία, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Ναταλία Δημήτρης εδώ.
1: Γεια σου, Ευαγγελία.
2: Γεια σας, παιδιά, τι κάνετε?
0: Καλά, πώς είσαι, πού σε πετυχαίνουμε?
2: Με πετυχαίνετε στο σπίτι.
0: Μάλιστα. Ευαγγελία, πώς είναι να κερδίζεις τόσα χρήματα μέσα σε μία στιγμή?
2: Ευτυχία είναι, παιδιά. Είναι το ωραίο δώρο που μου έχει γίνει. Είναι απίστευτο.
1: Πού ήσουν όταν σου έγινε το τηλεφώνημα της Μέρης?
2: Ήμουν εκτός γραφείου στην Αθήνα και βλέπω το τηλέφωνο, τον αριθμό, και λέω τι αριθμός είναι αυτός. Μία φωνή μου λέει μέσα μου, απάντησε. Οπότε απάνταγα αμέσως.
0: Ευτυχώς.
2: Ναι, αυτό ακριβώς. Ευτυχώς. Μόλις άκουσα τη Μέρη, λέω, είναι αλήθεια αυτό που μου συμβαίνει, το ζω τώρα.
1: Έχεις αποφασίσει τι θα κάνεις τα χρήματα?
2: Ναι, έχω αποφασίσει κάποιες δουλειές στο σπίτι, εδώ μου θέλω. Μία δόση για το αυτοκίνητο. Έχω πραγματάκια να τακτοποιήσω αρκετά.
1: Ωραία.
0: Ευαγγελία, πόσα χρήματα ήταν, θυμάσαι?
2: 11,5, δεν το ξεχνάς αυτό.
0: Πώς να το ξεχάσεις, όντως. Ευαγγελία, σου ευχόμαστε να είσαι έτσι πάντα τυχερή και υγιής, να τα απολαύσεις τα χρήματα αυτά με τους ανθρώπους που αγαπάς.
1: Να τα χαρείς.
2: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ, παιδιά, να μας κάνετε ευτυχισμένους.
0: Να είστε καλά, για χαρά, καλημέρα.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
0: Αν θέλετε εσείς αυτή τη φορά να κερδίσετε όχι 11,5 χιλιάρικα, αλλά 12.011 ευρώ, τι κάνετε?
1: Γιατί έχει ανέβει το ποσό, έτσι.
0: Στέλνετε...
1: Θα απαντήσετε. Αχ, ναι, στέλνετε. Έχουν ακόμα περιθώριο.
0: Βέβαια, μέχρι τις 4 το απόγευμα στέλνουμε τα μηνύματά μας στο 19600 γράφοντας μόνο WIN. Η λέξη WIN, τίποτε άλλο.
1: Και μετά, αν δεχτείτε το τηλεφώνημα της Μέρης, γιατί... μεταξύ 4 και 5 η ώρα.
0: Γιατί η Μέρη κάνει την κλήρωση.
1: Θα απαντήσετε μέχρι το 5ο χτύπημα, σας παρακαλώ.
0: Ναι.
1: Και πείτε πόσα χρήματα έχει το χρηματοκιβώτιο. Αυτό αρκεί.
0: 12.011 ευρώ. Κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής που ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Κάθε μήνυμα είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση.
1: Καλή επιτυχία.
0: Και συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή. Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει από τις κασέτες του Μελωδία. Μετά να μιλήσουμε λίγο για Σύρια. Έχεις κάποια πρόταση να μας δώσεις εσύ? Γιατί
1: ναι,
0: κάτι βλέπεις,
1: ναι,
0: τώρα.
1: Ναι, κάτι βλέπω και θα σου κάνω και ερώτηση.
3: Οι κασέτες του Μελωδία. Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή. Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Να αφιερώσουμε το τραγούδι αυτό στον φίλο μας τον Γιώργη που μας ακούει τώρα. Καλημέρα, Γιώργη.
1: Καλημέρα.
0: Ναταλία Δημήτρης μαζί σας, ναι.
1: Λοιπόν, θέλω να σου κάνω μια ερώτηση και θα σε εισάγω στη σειρά που βλέπω.
0: Ναι, πες μου.
1: Σε τι θα ήθελες να είσαι ανοσία? Δεν έχεις πολύ χρόνο να το σκεφτείς. Ένα πρώτο πρόγραμμα
0: σε... σε δυσάρεστες αναμνήσεις. Σε επώδυνες αναμνήσεις.
1: Α, συναισθηματικά. Στον πόνο, στο φυσικό, ας πούμε, πόνο.
0: Δεν είπα τη λέξη συναισθηματικά, εσύ την είπες. Αυτό το λέω.
1: Οι αναμνήσεις είναι συναισθηματικού
0: τύπου. Προχωράμε.
1: Εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να σου πω την αλήθεια να έχω στην κακία.
0: Ανοσία.
1: Ούτε κι εγώ θα έλεγα, ας πούμε, κάποιο φυσικό πόνο ή κάτι τέτοιο.
0: Ναι, είδες και οι δύο δεν επιλέξαμε φυσικό πόνο, ανοσία στον πόνο, ας πούμε.
1: Βλέποντας όμως το The Last of Us, που μου αρέσει πάρα πολύ, είμαι στη δεύτερη σεζόν τώρα.
0: Ποια σειρά είναι αυτή?
1: The Last of Us,
0: ναι.
1: Με Πέντρο Πασκάλ. Ναι. Είναι λίγο δυστοπική, μεταποκαλυπτική. Υπάρχει μια λίμωξη που τους μετατρέπει σε ζόμπι. Και η ηρωίδα, το κοριτσάκι, ας πούμε, που είναι η πρωταγωνίστρια, έχει ανοσία. Στο δάγκωμα αυτό δεν γίνεται ζόμπι.
0: Του σώζει όλους, τι κάνει?
1: Όχι προς το παρόν και δεν μπορώ να σου κάνω spoiler, αλλά αυτό με ενδιαφέρει πάρα πολύ σε αυτές τις σειρές. Γιατί δεν είναι ότι μ' αρέσουν τα ζόμπι και αυτά, φοβάμαι, μη σου πω την αλήθεια. Μ' αρέσει το πού μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος. Πιο πολύ αυτό εξερευνάξει την αντοχή, την ανθρώπινη, το πώς μετά αλληλοτρώγονται καμιά φορά και οι ίδιοι μέσα σε ένα δυστοπικό περιβάλλον που απειλήσει από εξωτερικά πράγματα και εσύ πάλι.
0: Καλά, αυτοί είναι οι συμβολισμοί, γιατί αυτά συμβαίνουν και τώρα, ούτως ή άλλως.
1: Ακριβώς, γι' αυτό μου αρέσει και αυτό και το Walking Dead. Παρακολουθώ Walking Dead.
0: Ναι, φτιάχνω ένα προφίλ για σένα σιγά-σιγά, για λέγε, γιατί άλλο αρέσει.
1: Και το Game of Thrones που είναι το καλύτερό μου. Το αγαπημένο μου.
0: Δεν ταιριάζουν τα γούστα μας.
1: Εσύ τι παρακολουθείς αυτό το διάστημα?
0: Ted Lasso.
1: Δεν
0: σου λέει τίποτα ο Ted Lasso.
1: Τι
0: ο Αμερικανός προπονητής σε μια αγγλική ομάδα ποδοσφαίρου.
1: Okay. Όχι, καθόλου δεν με αφορά αυτό. Καθόλου. Αλλά, ναι.
0: Pluribus, μια άλλη σειρά σαν τη δική σου που λες. Με μια πανδημία από εξωγήινους, ένας ιός που προσβάλλει όλους τους ανθρώπους πλην 12. Εκτός από 12 ανθρώπους που έχουν ανοσία.
1: Σαν να το έχω ακούσει αυτό. Με ενδιαφέρει περισσότερο. Αυτό με ενδιαφέρει. Ναι,
0: καλά, έχω
1: ωραία.
0: Έχω να σου πω κι άλλα.
1: Εσείς τι βλέπετε, πείτε μας.
0: Ποια σειρά βλέπετε? Ναι. Επίσης, την καλύτερη σειρά που έχω δει φέτος και γενικά τα τελευταία χρόνια είναι η σειρά Hacks, για μια γυναίκα κωμικό ηθοποιό στη δύση της καριέρας της και για μια σεναριογράφο που είναι τελείως αντίθετοι χαρακτήρες και αναγκάζονται να δουλέψουν μαζί και έχονται έτσι δύο κόσμοι, το χθες και το σήμερα, σε μια πολύ πολύ δυνατή σύγκρουση, αλλά με πολύ έξυπνο σενάριο. Πάρα πολύ
1: το
0: έξυπνο.
1: Το έχω σημειώσει αυτό γιατί μου αρέσει. Το έχω σημειώσει.
0: Θυμηθείτε το. Θα πούμε και να μιλάμε για σειρές γενικά,
1: Μας αρέσει.
0: Εντάξει.
1: Ναι, βέβαια, εγώ ανατρέχω πάντα όταν έχω τα κέφια μου ή δεν τα έχω στον Dolce Vita. Ανοίγω επεισοδιάκια και καταλαβαίνω.
0: Το ακούω, μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Αυτό.
0: Χάρης Αλεξίου τώρα και Λεξ. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρη, στο πρωινό της Παρασκευής. Το τραγούδι Φύγε. Φύγε από τον παλιό σου εαυτό, τον κακό.
2: Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις.

0: Υφίστονται. Καλημέρα, Μελωδία. Με Ναταλία και Δημήτρη στο πρωινό τη Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου σήμερα. Λίγο πριν κλείσουμε, Ναταλία, έχει πρόταση για θερινό.
1: Ναι, γιατί από χτες με ρωτάς σε σχέση με επανεκδόσεις, ναι, που αυτά σε ενδιαφέρουν.
0: Στα θερινά, η αλήθεια είναι ότι ναι, θέλω να βλέπω παλιές ταινίες που δεν τις πετυχαίνεις πουθενά αλλού.
1: Λοιπόν, Ψυχό, Άλφρεντ Χίτσκοκ, σε τρεις θερινούς κινηματογράφους.
0: Να την ξαναδούμε, λοιπόν.
1: Να την ξαναδούμε. Εντάξει, του 1960 είναι.
0: Να την ξαναδούμε, ενώ και ως ενήλικες και με νέο μυαλό, με νέα δεδομένα στο μυαλό μας. Γιατί μπορεί να την έχεις δει όταν είσαι 20-30 και να μην έχεις πιάσει διάφορα πράγματα.
1: Ακριβώς, και να μείνεις πιο πολύ στο θρίλερ.
0: Ναι.
1: Ξέρεις, αυτή την κατάσταση. Εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ.
0: Ή να περιμένεις να ακούσεις αυτό το. Στην κουρτίνα του μπάνιου. Αυτή η μουσική ανατριχιαστική.
1: Εμένα με ανατριχιάζει όμως περισσότερο αυτή η αποτύπωση της σχέσης μητέρας και γιου, που θεωρώ ότι είναι το σύμπλεγμα στην πιο ακραία του μορφή.
0: Το ακούω.
1: Αποτυπώνεται σε αυτή την ταινία, αλλά είναι ένα αριστούργημα.
0: Τώρα μιλάει η Ναταλία του Νέα Γυναίκα Μόνη Δεν Ψάχνει, που βρίζει τους άντρες με τις
1: μαμάκηδες. Τους αγαπώ, τους μαμάκηδες, ναι, έχω ένα ζήτημα εκεί.
0: Κατάλαβα.
1: Κατά τα άλλα, τους αγαπώ πάρα πολύ τους άντρες.
0: Ναι, ναι, το φαντάζομαι. Ναι, πάντως η ταινία αυτή όντως είναι μια καλή. Δηλαδή, αξίζει να την ξαναδείς μέσα από αυτό το ψυχαναλυτικό φίλτρο. Το ακούω, το δέχομαι.
1: Εντάξει.
0: Αξίζει, ναι.
1: Ωραία.
0: Βρείτε την ταινία, παίζει σε τρεις θερινούς από ό,τι είδαμε, αλλά να έχετε το νου σας να τσεκάρετε ποιες μέρες και ποιες ώρες.
1: Online θα βρείτε και σε ποιους κινηματογράφους και θα κλειστεί εισιτήρια.
0: Ωραία. Να μπούμε τώρα σιγά σιγά σε διαφημιστικό περιβάλλον. Από σήμερα στην καθημερινότητά μας έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telecom είναι εδώ. Και φαίνει έτσι μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές βλέπουμε τα νέα καταστήματα Telecom. Στο κινητό μας βλέπουμε το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό μας είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής μας βλέπουμε Magenta TV και στο wallet μας το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση βρίσκουμε τους ίδιους ανθρώπους να μας καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom λοιπόν δημιουργεί μια νέα συνολική εμπειρία για σένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιον τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom.gr. Αυτά. Ναταλία.
1: Είσαι έτοιμος.
0: Είμαι έτοιμος για Σαββατοκύριακο. Εσύ είσαι έτοιμη να φύγεις, να πας.
1: Εγώ όλα τα κλισέ του Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Τι άλλο λέγεται για τις Παρασκευές. Friday, I mean love. Τα πάντα τα ακολουθώ, τα ζω και είμαι έτοιμη.
0: Πες μας στον αέρα τι είσαι έτοιμη να κάνεις τώρα.
1: Μπάνιο, βουτίτσα.
0: Κατευθείαν.
1: Θάλασσα, ναι, ναι.
0: Τι ωραία ωράρια είναι.
1: Απευθείας.
0: Αυτά, πόσο τα ζηλεύω.
1: Ναι, γι' αυτό μου αρέσει τώρα αυτή η νέα μου πραγματικότητα.
0: Ναι, γιατί εμένα δεν είναι όμως αυτή η πραγματικότητα και εμένα έτσι.
1: Θα σε παρασύρω εγώ.
0: Ωραία, λοιπόν, τα λέμε πάλι Δευτέρα πρωί στις 7. Έρχεται τώρα στην παρέα μας η Κωνσταντίνα Νικολοπούλου, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρη Βραχνός. Καλημέρα.
1: Καλό Σαββατοκύριακο, γεια σας.
2: Γεια σας, είμαι η Ιουλία Καραπατάκη και σας καλωσορίζω στις κασέτες στη Μελωδία.
3: Κασέτα της Ιουλίας Καραπατάκη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
4: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.000, 11 ευρώ, 12.011.
5: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
4: 12.000, 11 ευρώ.
6: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
7: Έτσι μου κλέψαν το αυτοκίνητο και αγόρασα καινούριο και έχω κάποιες δόσεις.
5: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
6: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, σήμερα 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία. Μην ξεχαστείς.
4: 12.000, 11 ευρώ.
5: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
5: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Ευανθία Ρεμπούτσικα, 5η 17 Σεπτεμβρίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Αθήνα ετοιμάζεται να υποδεχθεί μία από τις πιο ξεχωριστές μουσικές βραδιές του φετινού Σεπτεμβρίου. Με την Ευανθία Ρεμπούτσικα να ανεβαίνει στη σκηνή του εμβληματικού θεάτρου Λυκαβητού. Η σπουδαία δημιουργός θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα γεμάτο από τις αγαπημένες μελωδίες που έχουν σημαδέψει τον κινηματογράφο, το θέατρο και τη δισκογραφία της. Ευανθία Ρεμπούτσικα, 5η 17 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια more.com.
3: 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Πεδίο του Άρεως από 4 έως 20 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε όλους στην μεγάλη γιορτή του βιβλίου. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βιβλίου. Μέγας χορηγός ΟΣΥ ΑΕ.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Contact Hof. Pina Baus. Η παράσταση γεγονός επιστρέφει στο Εθνικό Θέατρο. Από 9 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Κεντρική σκηνή, κτίριο Τσίλερ. Contact Hof. Στους κήπους.

0: Πιάσε μελωδία 99,2.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Λουκάνικα καπνιστά Νάκερ, 38% φθηνότερα, 5,19. Σπανάκι, 28% φθηνότερα, 1,25. Κάψουλες εσπρέσο Forte Lungo, 21% φθηνότερα, 2,99. Και όλα τα φρέσκα λαχανικά από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Used μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
4: SMK Group. Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
5: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
4: λειτουργικότητας και αισθητικής.
5: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
4: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
5: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
4: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
5: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
4: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
5: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία,

0: 2-81-077-277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 2283-022-250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69-360-69-370.
1: Το Σαββατοκύριακο, 12 και 13 Σεπτεμβρίου, ταξιδεύουμε στη Σέριφο για το Σέριφο Sunset Race.
2: Ζήσε μια μοναδική αθλητική εμπειρία με αγώνες δρόμου 5 και 10 χιλιόμετρων δίπλα στη θάλασσα, την ώρα του ηλιοβασιλέματος, κολυμβητικούς αγώνες στα γαλανά νερά του νησιού και πολλές δράσεις και εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους.
1: Σέριφος Sunset Race, 12 και 13 Σεπτεμβρίου, στη Σέριφο.
2: Σε συνδιοργάνωση με την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και υπό την αιγίδα του Δήμου Σερίφου.
1: Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής επισκεφτείτε το serifosrace.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, έμπνευση 107 FM.

Έμπνευση 107 FM.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Δρόμοι παράξενοι με φέρα εδώ πέρα. Ξέφρενοι έρωτες.

σήμερα. Τόσα ταξίδια της ψυχής στο πουθένα. Όμως εσύ που δεν σε χόρτασες,

0: πεθαίνω νωρίς.
1: Έμπνευση 107 FM.
2: Κάποτε θα γυρίσω να δω και θα είμαι ένας άλλος εγώ. Θα κοιτάξω μέσα τα μαύρα γυαλιά, το θολό μου αντικά το πρισμό. Και θα αρχίσεις να μιλάς με μια σημαντή αφορμή. Θα μου πεις πως περνάνε οι μέρες, τα χρόνια μα το όνειρο μένει εκεί. Στα δικά μας βήματα θα βαδίσουμε ξανά.

κι αγάπη εκεί. Κάποτε θα γυρίσω να δω και θα είμαι ένας άλλος εγώ. Θα

ποτέ. Θα γυρίσω να δω και δεν θα είναι κανένας εδώ. Στον καθρέφτη σαν σκιά θα περνά σκοτεινό το ειδωλό μου κι εγώ. Θα ανοίξω λίγο την πόρτα να δω λίγο ουρανό. Είχες πει πως περνάνε οι μέρες στα χρόνια, μα το ονειρωμένοι εδώ.

γεύση 107 FM.

0: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.
1: Λοιπόν, εδώ είναι η καρδιά για όποιον δεν το ξέρει. Εδώ και το μαχαίρι.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Παναγιά μου, ένα παιδί γέννησα και έγινα Sherlock Holmes. Κάθε απόγευμα το ίδιο θρίλερ. Διάβασες? Είχα καταντήσει αστυνόμους. Μέχρι που ανακάλυψα το Show Easy στη Σύρο. Μάθηση χωρίς πίεση, με βιωματικά, με πειράματα, με STEM. Άσε που κάνουν 9 ξένες γλώσσες. Και το καλύτερο, καθιέρωσαν την αυτόνομη μελέτη εντελώς δωρεάν. Το παιδί έρχεται σπίτι διαβασμένο. Και ο χρόνος μας μαζί είναι μόνο για αγκαλιές, όχι για καυγάδες. Μια ζεστή αγκαλιά και για κάθε μαθησιακή ιδιαιτερότητα. Κανένα παιδί πίσω. Διώξτε το άγχος, γονείς. So easy, Σύρου. Λιγότερο άγχος, καλύτερη βαθμή, πιο χαρούμενα παιδιά. So easy. Τηλέφωνο 22 810 79 125.
2: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Πρωίου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον στα social.
3: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής, σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής, δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 04080, Σταματίου Πρωίου 83, Ερμούπολη, Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου, Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00432. Το κατάστημα της Τίνου 22 833 00432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοή.

107 FM.

δικής μου. Όμως το ψέμα μου τα βράδια λύνεται, παίρνει ζωή απ' τη ζωή, γίνεται αλήθεια. Τι κι αν το αίμα μου κρασί δεν γίνεται. Σκοτώνουν τα όνειρα όταν γίνονται συνήθεια.

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Η ώρα είναι 12. Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.

0: SMK Group.
1: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
0: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
1: λειτουργικότητας και αισθητικής.
0: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
1: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
0: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
1: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
0: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
1: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
0: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
1: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
0: SMK Group. Το μέλλον.
2: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
3: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Είπα δεν θέλω άλλο μπελά στον κόσμο αυτό.

ρυθμό στο κινητό. Να δω ποια κλίση η καρδιά θα αναγνωρίσει.

Έμπνευση 107 FM.

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Βέβαια δεν ήρθα για να γίνω καλλιτέχνης, να γράφω τραγούδια και να τα γραμμοφωνώ. Το όνειρα μου, το όνειρα μου.

0: μας, τίποτα από αυτά δεν έγινε. Τόνια Ραμίτα, Τόνια Ραμίτα, Τόνια Ραμίτα.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Παναγιά μου, ένα παιδί γέννησα και έγινα Sherlock Holmes. Κάθε απόγευμα το ίδιο θρίλερ. Διάβασες. Είχα καταντήσει αστυνόμος. Μέχρι που ανακάλυψα το Show Easy στη Σύρο. Μάθηση χωρίς πίεση, με βιωματικά, με πειράματα, με STEM. Άσε που κάνουν 9 ξένες γλώσσες. Και το καλύτερο, καθιέρωσαν την αυτόνομη μελέτη εντελώς δωρεάν. Το παιδί έρχεται σπίτι διαβασμένο. Και ο χρόνος μας μαζί είναι μόνο για αγκαλιές, όχι για καυγάδες. Μια ζεστή αγκαλιά και για κάθε μαθησιακή ιδιαιτερότητα. Κανένα παιδί πίσω. Διώξτε το άγχος, γονείς. So easy, Σύρου. Λιγότερο άγχος, καλύτερη βαθμή, πιο χαρούμενα παιδιά. So easy. Τηλέφωνο 22 810 79 125.
3: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής, σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας, αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής, δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 040 80 Σταματίου Προείου 83 Ερμούπολη Σύρος έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
1: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Προείου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον στα social.
4: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και shop. Δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο

γεύση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

μου είχε πει ότι ψάχνει ένα λιμάνι. Κάπου να ράζει που φουρτούνα να μην πιάνει. Από τότε κάθε μέρα περιμένω στο φάρο. Με μια ελπίδα να μ' αφήσει μέσα μου να την πάρω. Μα να την πάλι καφωμένη στο ποτό της. Η πάρα μεσοπέλαγα το καταφύγιό της. Γνωρίζει τα νερά και όλες τις φάτσες. Πίνει και ονειρεύεται ταξίδια με μπουνάτσες. Είναι όλοι γύρω της μα δίπλα της κανείς. Ναυάγια της ζωής, πειρατές της Ιδονής. Πηγετρής. Σε λίγο πάλι θα σαλπάρει. Το μπουρίνι της νύχτας μακριά θα την πάρει. Μα εγώ πάντα περιμένω να φανεί. Να πετάξω τον κάβο να πιαστεί. Όλο φοβάμαι πως για πάντα θα χαθεί. Και θα με έρημο λιμάνι μια ζωή.

0: Πόσο σπάνιο και τι κρίμα για ποιον άνθρωπο το έχει, κι όμως δεν το εκτιμά.
1: Βάλε έμπνευση στην καθημερινότητά σου. Βάλε ραδιόφωνο.

0: αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Λουκάνικα καπνιστά Νάκερ, 38% φθηνότερα, 5,19. Σπανάκι, 28% φθηνότερα, 1,25. Κάψουλες εσπρέσο Forte Lungo, 21% φθηνότερα, 2,99. Και όλα τα φρέσκα λαχανικά από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Καλημέρα σας, αγαπημένοι μου γείτονες. Αχ, τι υπέροχο και γλυκό ξύπνημα. Με αυτό το ρυθμικό τάκ τάκ τάκ του τρυπανιού στις 6 το πρωί. Σαν μετρονόμος χαράς. Μπράβο. Όχι μπράβο που δεν αφήνετε τη γειτονιά να βουλιάξει στον ύπνο και την τεμπελιά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
3: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: SMK Group.
6: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
5: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
6: λειτουργικότητας και αισθητικής.
5: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
6: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
5: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
6: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
5: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
6: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
5: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
6: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
5: SMK Group. Το μέλλον.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Δεν είναι αλήθεια μες στη γη πως δεν υπάρχει ένα νησί

νησί που θα το ζήσουμε μαζί. Κάπου υπάρχει, ίσως να το έχουν μυστικό, κι ίσως γι' αυτό και δεν μπορώ να βρω στο χάρτη

δεις τη μοίρα στο χαρτί που θα σ' αγγίξει. Κάπου υπάρχει ένα νησί που στο χρωστό κάποια στιγμή σαν παιχνιδάκι να παίξει σαν μικρό παιδί και να ξεχάσεις πως στη γη

107 FM.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Παναγιά μου, ένα παιδί γέννησα και έγινα Sherlock Holmes. Κάθε απόγευμα το ίδιο θρίλερ. Διάβασες? Είχα καταντήσει αστυνόμος. Μέχρι που ανακάλυψα το Show Easy στη Σύρο. Μάθηση χωρίς πίεση, με βιωματικά, με πειράματα, με STEM. Άσε που κάνουν 9 ξένες γλώσσες. Και το καλύτερο, καθιέρωσαν την αυτόνομη μελέτη εντελώς δωρεάν. Το παιδί έρχεται σπίτι διαβασμένο. Και ο χρόνος μας μαζί είναι μόνο για αγκαλιές, όχι για καυγάδες. Μια ζεστή αγκαλιά και για κάθε μαθησιακή ιδιαιτερότητα. Κανένα παιδί πίσω. Διώξτε το άγχος, γονείς. So easy, Siro. Λιγότερο άγχος, καλύτερη βαθμή, πιο χαρούμενα παιδιά. So easy. Τηλέφωνο 22 810 79 125.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής, σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής, δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 040 80 Σταματίου Προείου 83 Ερμούπολη Σύρος έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00 432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
3: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Προείου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον στα social.
4: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
5: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

μπορούσα τι να πω. Με το χρώμα των ματιών σου να κοπώ. Κάθε λέξη

σαν σκιά στου χρόνου την απέραντη οθόνη. Το πρόσωπό σου, τα μαλλιά, το στόμα, το φίλι σαν θάνατος, ο χωρισμός σκοτώνει.

ενωμένη πλοκή. Δες το πρώτο και το δεύτερο κύκλο, αλλά μη δεις το τρίτο. Και αγνώρις όποιον λέει να τον δεις, είμαι μόνος μου όλη νύχτα στο τσάο.

έχω νιώσει αυτό που πάω να νιώσω και θα το μετανιώσω. Μα είναι ήδη αργά, ξημερώνει κι όλοι σπίτια γυρίζουν, μελωδίες ψιθυρίζουν.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Θα σ' αγαπώ, θα είναι τα βράδια μας μεγάλα και γιορτινά. Θα σ' αγαπώ, με όλα όσα νιώθω τώρα να αλλάζουν και έχω χαρά.

εκτελεστέ που αγωνίζουν. Καινούργια λέμε τόμο. Ξέρουν τι εννοεί, πρωτού τολμήσει να το πει. Διαβάζουν τι σκέψει σου, γνωρίζουν το νόμο. Μόλι καταπάτησε και αν διανοηθεί, να διαφωνήσει με όλα αυτά που σου απαγγέλνουν, κινδυνεύει ω άτομο αφιβόλου.

0: Η ώρα είναι 4. Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
2: SMK Group. Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
3: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
2: λειτουργικότητας και αισθητικής.
3: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
2: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
3: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
2: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
3: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
2: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
3: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
2: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
3: SMK Group. Το μέλλον.

και στα σκουπίδια το μικρό μου διαστημόπλιο το βρήκαν κάτι καθαρίστριες προχθές.

0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ακούτε Έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Παναγιά μου, ένα παιδί γέννησα και έγινα Sherlock Holmes. Κάθε απόγευμα το ίδιο θρίλερ. Διάβασες? Είχα καταντήσει αστυνόμος. Μέχρι που ανακάλυψα το Show Easy στη Σύρο. Μάθηση χωρίς πίεση, με βιωματικά, με πειράματα, με STEM. Άσε που κάνουν 9 ξένες γλώσσες. Και το καλύτερο, καθιέρωσαν την αυτόνομη μελέτη εντελώς δωρεάν. Το παιδί έρχεται σπίτι διαβασμένο. Και ο χρόνος μας μαζί είναι μόνο για αγκαλιές, όχι για καυγάδες. Μια ζεστή αγκαλιά και για κάθε μαθησιακή ιδιαιτερότητα. Κανένα παιδί πίσω. Διώξτε το άγχος, γονείς. So easy, Σύρου. Λιγότερο άγχος, καλύτερη βαθμή, πιο χαρούμενα παιδιά. So easy. Τηλέφωνο 22 810 79 125.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής, σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας, αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής, δωρεάν κατοίκον υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 040 80 Σταματίου Προείου 83 Ερμούπολη Σύρος έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00 432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
3: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
4: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Έμπνευση 107 FM.

να μου μιλάς για διακοπές και ακρογιάλια. Να είσαι εδώ κι ας μου γκρινιάζεις και ας μου κάνεις το δωμάτιο άνω κάτω. Να είσαι εδώ και ας κουρνιάζεις στον καναπέ μου όλη μέρα σαν το γάτο. Να είσαι εδώ κι ας προσπαθείς όσο μπορείς να μ' αναγκάσεις να σε διώξω. Να είσαι εδώ κι ας μην μπορείς να μου κρυφτείς όταν εγώ θα σε στριμώξω.

0: να είσαι εδώ κι ας προσπαθείς, όσο μπορείς να μ' αναγκάσεις να σε διώξω. Να είσαι εδώ κι ας μην μπορείς να μου κρυφτείς όταν εγώ θα σε στριμώξω.
1: Έμπνευση 107 FM.

Ακουράσιμα δεν θα κοιμηθώ. Μπας και έρθει ξύπνο απόψε το όνειρό μου. Έχω μια διαίσθηση ότι με κυνηγούν. Κι ας πλήρωσα για το λογαριασμό μου. Γιατί δουλεύω για ένα γύρο και μια πληρά.

Κοιτώντας τις μύτες, το έξι μέθησε και έγινε εννιά. Κι οι μέρες σου αλλάξανε και γίνανε νύχτες. Έφυγες γρήγορα μα ήταν αργά. Τα όνειρά σου, σου την είχαν στημένη. Γύρισες πίσω να κρυφτείς τα παλιά, μα η μηχανή σου ήταν πια χαλασμένη.

γύρισε σπίτι κι ήταν όλα κλειστά και το κλειδί στην κλειδαριά δε χωρούσε. Ήσουν άγνωστο σε μια γειτονιά που από παράθυρα κλειστά σε κοιτούσε. Καράβια χάρτινα σε παίρνουν μακριά σ' ωκεανούς, από μελάνι θλιμμένο μες στο κεφάλι.

και προφήτες κάναν κουμάντο από πριν τι θα φας και το μαγείρευαν για σένα τις νύχτες. Νιώθεις αρχάγγελος μα και εξωτικό κι είναι το κλάμα ενός μωρού που σε στέλνει παγιδευμένο σε έναν κόσμο τρελό. Όποιος αγάπησε ο διάολος τον παίρνει. Ξαναδιαβάζεις τα γράμματα από Van Gogh στον αδερφό του Τεό. Είχε στείλει σε ένα πικά παίζει ένας δίσκος στον κόγκ και του μυαλού σου τρελαίνονται οι μήλοι. Αποκοιμιέσαι μέσα σε μια αγκαλιά που αλλάζει πρόσωπα και σε καταπίνει. Μπροστά σου η θάλασσα λυκνίζεται αργά σε ένα ταγκό με παρτενέρ τη

Από εκεί μια μέσα σε μια γκαλιά που αλλάζει πρόσωπα και σε καταπίνει. Προς τα σου η θάλασσα λυκνίζεται αργά σε ένα ταγκό.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Πρωίου 11 στην Ερμούπολη της Ήρου. Ή βρείτε τον στα social.
4: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: SMK Group.
6: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
5: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
6: λειτουργικότητας και αισθητικής.
5: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
6: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
5: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
6: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
5: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
6: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
5: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
6: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
5: SMK Group. Το μέλλον.

απόψε που με αρρωσταίνει. Κι έχω χαθεί στις πολιτείας τα στενά. Εσύ κοιμάσαι σε μια θάλασσα φρισμένη. Κι εγώ βουλιάζω κάθε νύχτα στη στεριά. Αυτή η άνοιξη καθόλου δε μ' αγγίζει. Μου λέγες πέρσι τέτοιο βράδυ σκεφτική. Ύστερα άρχισε η ματιά σου να ραγίζει. Και σαν τρελός σε κυνηγούσα στη βροχή. Στη Λεωφόρο σε ζητώ και στη Βικτόρια. Κι από το στέκι μας περνάω το παλιό.

0: πόνοι επαναστάτες και τους φτύνει. Τους πετάει πάνω στα κράσπεδα, τους ενηλικιώνει, τους ταΐζει και τους βγάζει για κυνήγι. Κι είναι κι αυτή η ρημάδα ηλικία που αρχίζει να κάνει ταμεία. Για να σου πει πως οφείλεις για τούτη εδώ την πορεία και πέρα. Λες να έχεις δίκιο ρε πατέρα. Να μην άξιζε όλος τούτος ο κόπος όντως. Τα μόνα μου ένσημα είναι τα τραγούδια. Λες να με ζήσουν γέρο. Γέρο δεν ξέρω. Εγώ απλά γράφω μετά τα προφέρω. Σαν γρατζουνάει ο χρόνος στις πλάτες και ανοίγει κουβέντα. Για τα γεράματα λέει. Σκουτίζει και φεύγει. Μυστήρια πράγματα. Για αυτά τα γεράματα πάνω στην πέτσα μου ράψατε γνώση. Για να κληθεί την κατάλληλη ώρα και στην αρτιότερη πτώση. Για να πληθεί τριτοβάθμια μετά να κληθεί να στεγνώσει. Μα εγώ την έντισα πίση για να λερώσει εκεί που το ήθος θα πλώσει. Και πλέον δεν μ' αφορά. Από ένα σούρο που παμψηθεί. Θα κυδευτώ σαν άσημος γλύπτης του λόγου των πόλεων σε κάποια προσφυγική αυλή. Μεταλλητών τιμών. Και θα απαγγείλουν τα τραγούδια μου υπό το φως των αστεριών.
1: Βάλε έμπνευση στην καθημερινότητά σου. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Παναγιά μου, ένα παιδί γέννησα και έγινα Sherlock Holmes. Κάθε απόγευμα το ίδιο θρίλερ. Διάβασες? Είχα καταντήσει αστυνόμος. Μέχρι που ανακάλυψα το Show Easy στη Σύρο. Μάθηση χωρίς πίεση, με βιωματικά, με πειράματα, με STEM. Άσε που κάνουν 9 ξένες γλώσσες. Και το καλύτερο, καθιέρωσαν την αυτόνομη μελέτη εντελώς δωρεάν. Το παιδί έρχεται σπίτι διαβασμένο. Και ο χρόνος μας μαζί είναι μόνο για αγκαλιές, όχι για καυγάδες. Μια ζεστή αγκαλιά και για κάθε μαθησιακή ιδιαιτερότητα. Κανένα παιδί πίσω. Διώξτε το άγχος, γονείς. So easy, Σύρου. Λιγότερο άγχος, καλύτερη βαθμή, πιο χαρούμενα παιδιά. So easy. Τηλέφωνο 22 810 79 125.
2: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
3: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χερυμάνθου Αχαΐας το κιλό τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής. Σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής. Δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 04080, Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη, Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου, Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
5: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
6: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Στην όχθηκη στον ποταμό η κόρη περιμένει το παλικάρι το χλωμό που η θάλασσα κρατά. Και τ' ανυπόμονο νερό στο πέλαγο το στέλνει κρυφά να πει σ' αυτό το νιού.

0: Κορίτσι μου, κι αν έγινες δέντρι για να έρθω πίσω. Αγάπη μου, κι αν έβγαλες για μένα ναι κλαδιά, κι εγώ θα γίνω πια πουλί στα κλόνια σου να ζήσω. Κι εγώ θα γίνω άνεμος που θα σου τραγουδά.
1: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Όταν ήμουν παιδί, αγαπούσα ένα αστέρι. Το κρατούσα από το χέρι, μη μου φύγει, μη χαθεί. Και όταν χάθηκε τα αστέρι και δεν ήμουν πια παιδί, τότε γνώρισα εσένα. Και όταν έφυγες κι εσύ, τότε έχασα και εμένα. Η ζωή μου είναι τώρα πυρετός και τρικυμία. Τρέξιμο και μοναξιά. Σε μια πολύ νικημένη, βρώμικη και κουρασμένη. Ε, αστέρι, πες μου κάτι. Ήταν ψέματα τα λόγια. Οι παλιές σου υποσχέσεις πως θα ζήσω ευτυχισμένη. Τι θα πει ευτυχισμένη.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Στις 26 Σεπτεμβρίου το Καραγκιόζης Γιούργια Day πάει στην Όμο Φυσίρο. Από τα Εξάρχεια μέχρι τη Σύρο, το καφενείο Καραγκιόζης κατεβαίνει στο νησί και στείνει γιορτή στον Πολυχώρο Πλάζα. Παρέα με τους Γκουντίκη και τη Μαριάννα Κατσιμίχα, μία μέρα για μουσική, παρέα, χορό και ό,τι ήθελε προκύψει. Καραγκιόζης Γιούργια Day, 26 Σεπτεμβρίου στη Σύρο, στον Πολυχώρο Πλάζα. Πάτε την παρέα σας, βάλτε άνετα παπούτσια και Γιούργια στη Σύρο.
2: SMK Group. Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
3: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
2: λειτουργικότητας και αισθητικής.
3: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
2: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
3: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
2: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
3: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
2: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
3: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
2: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
3: SMK Group. Το μέλλον.

0: από στο τρίτο χρόνο.
1: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.

Έμπνευση 107 FM.

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Του Δήμου του Μούτσι το επόμενο, αφιερωμένο.

0: Η ώρα είναι 10. SMK Group.
1: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
0: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
1: λειτουργικότητας και αισθητικής.
0: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
1: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
0: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
1: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
0: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
1: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
0: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
1: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
0: SMK Group. Το μέλλον.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Έμπνευση 107 FM.

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Πυρπολιμένες μουσικές με πάνσαλες ακτές. Χρυσά μας όνειρα ζωή, ζωή μας μπακιδένια. Πατηρημένες μετοχές, το αύριο και το χθες. Κι αν φεύγω τίποτα δε φεύγει από μένα.

σκηνές και λόγια που ξεχνάς, ο ήλιος πριν φανεί. Σαν έργο άπαιχτο πουρέ που έμεινε στην πρόβα.

απόλαυση 107 FM.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

έτρωγα το πιο όμορφο μπουκάλι που σταματάει στο πρόσωπό μας το καιρό. Κι εγώ της είπα έξω από το μπάνιο ενώ γυρνούσα, φταίει αγάπη μας, μα πιότερο εσύ φταίει.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

μαθητής, κοινωνικά διαπρεπής, στον πειρασμό επιρρεπής, με σιγουριά ανασφαλής, ένας νορμάλ.

0: μοιραζόντος ευφύς, μάλλον σπουδαίος γόνος, ιδιαζόντος πληκτικός κι ιδιαζόντος μόνος.
1: Η ώρα είναι μία.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Ο χρόνος είναι ο χειρότερος γιατρός. Σε καίει, σε σκορπάει και σε παγώνει. Μα εσύ σε λίγο δεν θα βρίσκεσαι εδώ. Κάποιοι άλλοι θα παλεύουν με τη σκόνη. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνονται όλοι οι δρόμοι. Ποιοι χάρτες σου ζεστάνανε ξανά το μυαλό. Ποιες θάλασσες στεγνώνουν στο μικρό σου κεφάλι. Ποιος άνεμος σε παίρνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Σε ποιο όνειρο σε ξύπνησαν βρεμένο λυψό. Ποιοι δαίμονες ποτίζουν την καινούρια σου ζάλη. Ποιος έρωτας σε σπρώχνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Έφερε μια μέρα ως εδώ. Σήμερα καίγεται, σκουριάζει και σε διώχνει. Μια σε κρατάει στη γη, μια σε ξερνάει στον ουρανό. Το ίδιο όνειρο σε τρώει και σε γλιτώνει. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνονται όλοι οι δρόμοι. Ποια νήματα σε ενώνουν με μια άλλη φιλιά. Ποια κύματα σε διώχνουν από αυτό το λιμάνι. Ποια μοίρα σε φωνάζει από την άλλη μεριά. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Ποια σύννεφα σκεπάσαν τη στεγνή σου καρδιά. Ποια αστέρια τραγουδάνε την καινούργια.

ποιον ήρωα σε ξύπνησαν βρεμένο λυψό.

0: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.
1: Θα σας το τραγουδήσω χαμηλόφωνα σαν ύμνο και το αφιερώνω σε αυτούς που αγαπήθηκαν αλλά δεν θα ξαναγυρίσουν.

μάνες μονάχοι, χωρίς τα παιδιά τους, γυρίζουν στο σπίτι, κρατούν τα κλειδιά τους, σφιχτά μην τα χάσουν.

0: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.
1: Άραγε να είμαι κάποιος άλλος που προσπαθεί να ονειρευτεί.

Δεν σε φοβάμαι ό,τι κι αν γίνει, τι κι αν το σύμπαν γκρεμιστεί. Μες στην ψυχή μου θα έχει μείνει κάποια αυτόφωτη στιγμή. Μέσα μου υπάρχει το ταξίδι, βαθιά φωλιάζει στην καρδιά.

γεύση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Κάνε κουράγιο, Άννα. Πάλεψε τα χρόνια. Άννα μου, με τις αλλιώτικες συνήθειες, τις αλλιώτικες κινήσεις. Είχες πολύ καλούς τρόπους. Φαινόταν ότι ήσουν από άλλο κόσμο. Όμως εσύ πάντα έκανες ό,τι μπορούσες για να μην το δείχνεις. Δεν περιφρονούσες τη φτώχεια, αλλά ούτε σε γοήτευε ιδιαίτερα. Όλα σε σένα ήταν διαφορετικά. Το δωμάτιό σου με τα σπάνια αντικείμενα, τα γράμματα, τα δώρα σου. Σίγουρα είχες καλύτερο γούστο από μένα. Ερχόσουν και με έβρισκες. Μικρή πρόστιχη κυρία. Και κάτω από τα παράθυρα, βρεγμένος δρόμος, ο ήχος του τρένου, το σούρπο και το δωμάτιό μου, Άννα, κρεμασμένο στον αέρα σαν πορτοκάλι. Κάνε κουράγιο, Άννα.

Ξέρεις, Άννα, εμείς οι δυο ήταν γραφτό να συναντηθούμε. Τι να ξέρουν, πώς μπορούν να ξέρουν οι άλλοι, συνομήλικοι μικροί ερωμένοι. Θυμάσαι, εκατομμύρια στιγμές, στιγμές που όσο πάνε και λιγοστεύουν, έτσι όπως κάποιοι τις λαιλατούν μπροστά στα μάτια μας κάθε μέρα. Άδικα παλεύω να τις κρατήσω. Άδικα. Κυλάνε βουβά και φεύγουν προς τη μεγάλη θάλασσα. Πέρασαν τόσα χρόνια. Δεν φοράω πια το φοιτητικό μου μπουφάν και δυσκολεύομαι να συνηθίσω αυτό το καλοραμένο κουστούμι. Δεν περιφρονώ το χρήμα, αλλά ούτε με γοητεύει ιδιαίτερα. Απόψε θα έρθω στο πρώτο σου όνειρο. Μη γεράσεις, Άννα. Μη γεράσεις. Πες ψέματα στον άντρα σου. Σκίσε την πρόσκληση, ακύρωσε το δείπνο. Ακούμπησέ με όπως τότε με το γόνατό σου κάτω από το τραπέζι. Απόψε, Άννα, στο καλύτερο ξενοδοχείο. Απόψε, στο πρώτο σου όνειρο. Κάνε κουράγιο, Άννα.

Μη γεράσεις, Άννα. Μη γεράσεις. Γιατί δεν θα έχω πια κανέναν και τίποτα να με κρατήσει νέο. Μόνος μου επιμένω ακόμα εδώ. Παρόλο που άρχισε πάλι να βρέχει, έτσι όπως βρέχει πάντα στα νησιά Οκτώβρη μήνα. Θυμάσαι? Θάλασσα από μολύβι και ουρανός από πεύκα. Απόμακρες ανάκατες φωνές. Η φωνή της μητέρας, του φίλου, της κόρης, του αδελφού, της ερωμένης, της ειρήνας του πλοίου. Ρούχα λευκά, βιαστικά μαζεμένα, λίγο πριν τη βροχή, μαζί τους χάθηκε και το φως. Ένας σύντομος περίπατος, ακόμα εκεί δίπλα στη θάλασσα. Κι ύστερα τέλος, τέλος. Κάνε κουράγιο, Άννα.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.